Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θα τα έχω δώσει όλα και να τη ζήτω.
3: Πώ σου ήρθε αυτό τώρα.
2: Επειδή είπε για την ιστορία, να γράψει μια ιστορία και μου ήρθε αυτό το τραγούδι ξαφνικά φλασιά φιλινάδα. Χωρί καμία φάση στη ζωή μου.
4: Και τον καλλιτέχνη μου μου πει.
2: Κοτολάζο.
4: Άιτε ρε.
2: Άιχαζε.
4: Άρε κοτολάζο, χαμό γινόταν.
2: Γιατί γελάζε εσύ.
3: Είμαστε τόσο πολύ ποικιλιακοί που δεν μα αντέχω ώρε.
4: Σε κοτολάζο είχα πάει. Βγαίναμε μετά σχολεία να πάμε να διασκεδάσουμε το βράδυ κοτολάζο.
2: Πόσο χρόνο είσαι, βρεχνιά.
4: Πόσο χρόνο
2: είσαι, βρεχνιά. Δεν μα έχει δώσει ψεύτικη ηλικία στα λογιστήρια. Συνταξιούχο είσαι από το.
4: Στο Βόλο κιόλα τον είχα δει. Μα είχαν πάει στο Βόλο τριήμερη και είχε το βράδυ εκείνη την εποχή κοτολάζο. Τρελά γλέντια.
2: Να κατουριθώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

επιτυχίες. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. I've seen the devil dance on set.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, GMO. Please do the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Το Σάββατο είχαμε μία βάφτιση. Δεν ξέρω αν τα κάνεις κι εσύ. Με το που φτάνω στην εκκλησία, λέω. Ναι? Τι λέω το. Τι ευχή λέω. Μπαίνω μέσα στο Google. Δεν μπήκα στο AI.
3: Πώς και δεν μπήκε στο AI.
2: Δεν μπήκα. Λέω, θα γίνω λίγο πιο boomer τώρα. Και λέω, τι λέμε ευχή στις βαφτίσεις. Και έγραφαν χριστιανικές ευχές.
4: Ναι.
2: Απλές ευχές. Ευχές για κάρτες.
4: Ευχές για την τονά.
2: Τα βρήκα όλα.
3: Τι είπες τελικά.
2: Να είναι καλότυχα και να είναι πάντα ευτυχισμένα. Αυτό είπα. Έτσι,
3: λιτό. Ξέρετε, τη Ειρήνη σε κοιτούσε από μακριά και έλεγε δέστον. Πρώτος πήγε και ευχήθηκε.
2: Τι πρώτος, στη σειρά τον άνθρωπο είχε χαιρετήσει τη μισή εκκλησία.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. We have

0: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θα τα έχω δώσει όλα και να τη ζήτω.
3: Πώς σου ήρθε αυτό τώρα?
2: Επειδή είπες για την ιστορία, να γράψεις μια ιστορία και μου ήρθε αυτό το τραγούδι ξαφνικά φλασιά φιλινάδα, χωρίς καμία φάση στη ζωή μου.
4: Και τον καλλιτέχνη μου μου πεις.
2: Κοτολάζος.
4: Άιτε ρε.
2: Άι χαζέ.
4: Άρε Κοτολάζος, χαμός.
2: Γιατί γελάζεσαι εσύ?
3: Είμαστε τόσο πολύ ποικιλιακοί που δεν μας αντέχω ώρες.
4: Σε Κοτολάζο είχα πάει, βγαίναμε μετά σχολεία να πάμε να διασκεδάσουμε το βράδυ Κοτολάζο.
2: Πόσο χρόνο είσαι βρε γριά?
4: Πόσο χρόνο
2: είσαι βρε γριά? Σε Κοτολάζο. Μας έχεις δώσει ηλικία στα λογιστήρια. Συνταξιούχος είσαι από το.
4: Στο Βόλο κιόλας τον είχα δει. Μας είχαν πάει στο Βόλο τριήμερη και είχε το βράδυ εκείνη την εποχή Κοτολάζο. Τρελά γλέντια.
2: Να κατουριθώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Δεν καταλαβαίνω και πολλά. Ποιο είναι?
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μπορούσα να μου δώσει έτσι κάποιο τηλέφωνο από κάποιον που είναι υπεύθυνο για να μπορέσω να συζητήσω λίγο. Γιατί έχουμε θέματα στον αυτοματισμό. Τα κοτόπουλα βγαίνουν το ένα και μετά το άλλο δεν βγαίνει. Μετά ξαναβγαίνει άλλο κοτόπουλο. Μετά το άλλο που είναι να βγει, σταματάει. Και υπάρχει ένα θέμα στο διαδικό σύστημα.
2: Ναι, εννοείται. Θα σα δώσω ένα τηλέφωνο επικοινωνία.
3: Πάρα πολύ όμορφα. Να γράψω?
2: Όχι τώρα. Αν δεν μου πείτε ποιο είναι, δεν μπορώ να σα δώσω τηλέφωνο.
3: Χρόνια πολλά από το Zoo Radio. Είμαι ο Bill Nackis, αγαπημένη μου Αλεξάνδρα.
2: Πολύ.
3: Οι αλανιάρες, οι κολλητές σου, αυτές οι αλήτησες.
2: Αν είναι δυνατό. Εν τω μεταξύ, σας ακούω κάθε πρωί και συνέχεια του σχολιάζω το πόσο πολύ μου φτιάχνετε τη διάθεση.
3: Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και μπορεί να κλαίω στον δρόμο επειδή κάνετε τηλεφωνήματα εκπλήξεις.
3: Τα κοτόπουλα δεν βγαίνουν σωστά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Το Σάββατο είχαμε μία βάφτιση. Δεν ξέρω αν τα κάνεις κι εσύ. Με το που φτάνω στην εκκλησία, λέω, ναι. τι λέω το. Τι ευχή λέω. Μπαίνω μέσα στο Google, δεν μπήκα στο AI.
3: Όχι, δεν μπήκε στο AI.
2: Δεν μπήκα, λέω, θα γίνω λίγο πιο boomer τώρα. Και λέω, τι λέμε ευχή στις βαφτίσεις. Και έγραφαν χριστιανικές ευχές.
4: Ναι.
2: Απλές ευχές. Ευχές για κάρτες.
4: Ευχές για την τονά.
2: Τα βρήκα όλα.
3: Τι είπες τελικά.
2: Να είναι καλότυχα και να είναι πάντα ευτυχισμένα. Αυτό είπα, έτσι.
3: Δεν ξέρετε, τη Ειρήνη σε κοιτούσε από μακριά και έλεγε δέστον. Πρώτος πήγε και ευχήθηκε.
2: Τι πρώτος, στη σειρά τον άνθρωπο είχε κερδίσει τη μισή εκκλησία.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Θα τα έχω δώσει όλα και να τη ζήτω.
2: Πώς σου ήρθε αυτό τώρα?
1: Επειδή είπες για την ιστορία, να γράψεις μια ιστορία και μου ήρθε αυτό το τραγούδι ξαφνικά φλασιά φιλινάδα. Χωρίς καμία φάση στη ζωή μου.
3: Και τον καλλιτέχνη μου πεις.
1: Κοτολάζος.
3: Άιτε ρε.
1: Α, έχαζε.
3: Άρε Κοτολάζος, χαμός γινόταν.
1: Γιατί γελάζε εσύ?
2: Είμαστε τόσο πολύ ποικιλιακοί που δεν μας αντέχω ώρες ώρες.
3: Σε Κοτολάζο είχα πάει. Βγαίναμε τα σχολεία να πάμε να διασκεδάσουμε το βράδυ Κοτολάζο.
1: Πόσο χρόνο είσαι, βρε χρειά?

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4. Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
0: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλημέρα τα παιδιά, τα όμορφα, τα κουκλάκια, τα περιποιημένα. Σήμερα καλύτερα από χθες, ξενίσταξα, δεν ξέρω τι συνέβη. Ωραία ήτανε, ίσως βοήθησε και το γυμναστήριο.
2: Μήπως, βέβαια.
1: Μπορεί, βέβαια. Καλημέρα, καλημέρα. Θεσσαλονίκη, ο Μπιλνάκης με την Boss Crew. Σε πολύ morning κατάσταση, βεβαίως με πολλά μετρητά στις 8 και 20 και στις 10 και 20. Beat the bomb από την εταιρεία Δημάκης. Με τον Θοδωρή Κατζόχυρο πάντα δίπλα μου.
3: Καλημέρα, μας ξημέρωσε, ωραία μέρα.
1: Αγόρι μου, φρεσκαδούρα μου.
3: Έτσι.
1: Τι ωραίο προσωπάκι έχεις κάνει, πόσο κοιμήθηκες, φράπα είσαι.
3: Πολύ ωραία κοιμήθηκα και ναι, πολύ ωραία ξύπνησα.
1: Αυτό είναι βέβαιο. Νάρση μου εσύ.
2: Καλημέρα σας και από μένα, και εγώ κοιμήθηκα έτσι αρκετά νωρίς χθες. Ξύπνησα ωρεξάτη, έτοιμη για να αδράξω την Τρίτη.
1: Όχι, θα δράξει αυτή, δεν είναι καλά. Για το Beat the Bomb τα είπαμε, να πούμε για τα σύνδετα, τα οποία θα παίξουμε στις 9 και 10 και σήμερα με την GI Fridays και τους πιτόκατους σε λίγο στις 8 παρατέταρτο, για να σας δώσουμε ένα κόσμο λάβει πολύ καλή διάθεση, έρευνες, κουτσομπολιά, επικαιρότητα, τα πάντα όλα. Έχουμε και για εσάς. Πέρασε καλά χθες το βράδυ, γενικά δηλαδή. Βγήκες
2: ναι,
1: έξω.
2: Ναι.
1: Γύρισε ο δικός σου, υπάρχει.
2: Γύρισε, εντάξει.
1: Είστε
2: καλά,
1: ακόμα παντρεμένοι.
2: Ναι, είμαστε.
1: Είστε σύζυγοι. Να τα εκατοστήσετε. Εντάξει, παιδιά, θέλουμε πολλά μηνύματα και από εσάς να τα μιλήσουμε σήμερα, να τα πούμε. Τριτιάτικο, ο καιρός. Εντάξει, θα τα πούμε σε λίγο και για τον καιρό. Γενικά θα έλεγα ότι η μέρα σήμερα μου φαίνεται θα βγει πολύ ωραία.
2: Ναι.
1: Έχω αυτή την αίσθηση.
2: Αυτό το feeling. Ωραία, ωραία.
1: Καλημέρα, καλημέρα Θεσσαλονίκη.

0: Ζανάντο, Ζανάντο, υπέροχο. Πρωινό ξύπνημα με τέτοια τραγούδια δροσερά είναι ό,τι πρέπει σήμερα. Τριτιάτικο, 26 του Μάη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε διορατικοί και συχνά βοηθάτε τους άλλους να καταλάβουν τον εαυτό τους. Είστε καλλιτεχνικά πρικισμένοι και έχετε μια δημιουργική κλίση.
0: Ναι.
1: Πέρα από τις γενικές εξυπνάδες, είστε ιδιαίτερα εργατικοί και φιλόδοξοι.
2: Στη Καλκιδική μας ακούτε 99,5, Δράμα 88,9. Μέσω site www.zuredo.gr, μέσω εφαρμογής Spotify θα βρείτε τις εκπομπές, αλλά έχουμε και εφαρμογές για iOS και Android και μπορείτε να κατεβάσετε και το Radio Player.
0: 17 με 30 βαθμούς Κελσίου προβλέπει στην πόλη της Θεσσαλονίκης σήμερα μετεωρολογική υπηρεσία. Να πάω όμως και στον δορυφόρο της Αυστραλίας που μας λέει για 20 με 32. Μικρές πιθανότητες σχέση με τις προηγούμενες ημέρες η βροχή. Μικρές, αλλά όχι μηδαμινές. Να το ξέρετε αυτό, 7%. Η υγρασία και βεβαίως θέλω επικοινωνία μαζί σας και σήμερα να μας στείλετε καλημέρες και όλα τα σχετικά στο 6931-908-908 στο Viber του ραδιοφώνου.
1: Σαν σήμερα το 1994 ο βασιλιάς της pop ο Michael Jackson και η κόρη του Elvis Presley παντρεύονται κρυφά σε μια ιδιωτική τελετή στον Άγιο Δομήνικο, μαγνητίζοντας τα βλέμματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης παγκοσμίως φυσικά.
0: Το είδαμε και στην ταινία Παύλα ντοκιμαντέρ του Michael Jackson, που αν δεν το έχετε δει, να το δείτε. Καλημέρα, καλημέρα. Η διάθεση ανεβασμένη. Σε λίγο σας φέρουμε και την επικαιρότητα να τη σχολιάσουμε. Τι γίνεται, ρε παιδιά.

0: Ήσουν και θα είσαι ο πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Ήσουν και θα είσαι.
2: Ναι.
0: Τίποτα, προπονούμε.
2: Θα πας.
0: Πού, στον Δυσσιό. Στον Δυσσιό.
1: Έχουμε ανακοίνωση σήμερα, Μπαρτσελόνα της Ελλάδος.
0: Στον Δυσσιό όλοι οι δρόμοι σήμερα οδηγούν στο Δυσσιό και όλοι οι δρόμοι τώρα στο Ζουρέντιο οδηγούν στην επικαιρότητα.
2: Στην επικαιρότητα, βέβαια. Λοιπόν, ξεκινάμε με εδώ την Χαλκιδική μας. Έγινε ένα σεισμός, μικρό σεισμός χθες στην περιοχή εκεί της Σάρτης. Ήταν 2,9 ρίχτερ, τίποτα, ναι. Δεν καταλαβαίνουμε εμείς από τέτοια.
0: Όχι, μας δεν καταλαβαίνουμε.
2: Να σας πω ότι καλοκαίρι θα αρχίσει να θυμίζει ο καιρός από σήμερα. Θα φτάσει μέχρι και 30 βαθμούς και αύριο 33. Να σας πω ότι έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες, παρά λέει τον πόλεμο στον κόλπο. Στα 3,4 εκατομμύρια ο αριθμός των ξένων τουριστών, άλμα ήταν για τον μήνα Μάρτιο.
0: Έλα ρε φίλε να
2: δω.
0: Άρα δικαιωνόμαστε που λέγαμε ότι μετά την ιστορία με το Ντουμπάι ότι θα γίνει χαμός.
2: Θα γίνουμε Ριβιέρα εδώ. Ριβιέρα θα γίνουμε. Χαμός θα γίνει. Να σας πω και κάτι έτσι πολύ χρηστικό.
0: Για πες μας.
2: Κλείνει το μετρό την Παρασκευή και μέχρι τις 19 Ιουνίου.
1: Όπω τα λεπορία του.
0: Λουκούμι ανάποδο. Παπί ανάποδα. Παπί.
2: Παπί.
0: Παπί. Παπί. Παπί. Παπί.
2: Θα κυκλοφορήσει βέβαια μία γραμμή του ΟΑΣΤ, ναι, η ναι. οποία θα είναι 1-1 και θα έχει αυτή την από Νέα Ελβετία μέχρι νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Αυτή την πορεία
0: και
2: που.
0: Και τι το κάναμε το μετρό, άμα μα βγαίνει μία γραμμή του ΟΑΣΤ, τι πήγα και φτιάξα ολόκληρο μετρό σκάβαρ κάτω 55 χρόνια. Χάζει είναι.
2: Άνα, μπράβο.
0: Έρε, παιδιά.
2: Δεν κάναμε μία γραμμή παραπάνω. Τι δεν
0: σα κόβει.
1: Έλατε πραγματικά.
0: Άμα να πληρώνετε έτσι, σε παρακαλώ. Για τον έμπολα αίμα, θε μην ξέρω ότι σ' αρέσουν αυτά.
2: Αχ, μ' αρέσουν.
0: Από υψηλό κίνδυνο σε πάρα πολύ υψηλό κίνδυνο. Ναι. Πάμε και εσκάνε μύτη, λέει, δύο τουρίστες στην Ιταλία.
1: Και
0: μοιράζουν έμπολα παντού.
1: Αυτό είναι.
0: Γιατί η μόδα και οι αρρώστιες όπως ο COVID από την Ιταλία ξεκινάνε στην Ευρώπη.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αυτή η Ιταλία. Γιατί έχει πάρα πολλούς τουρίστες.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
2: Ευτυχώς πήγες Βιέννη και δεν πήγες καμιά.
0: Και τι άμα πήγαινα. Ναι, τώρα εγώ θα κάνω το μαλακό όμως στον έμπολα. Τώρα θα μας έρθει σκληρό. Είχα πάρει εγώ το μαλακό. Θα γλίτρωνα το σκληρό γιατί θα είχα αντισώματα. Όπως έκανα και στον κορονοϊό. Θυμάσαι που έχω αρρωστήσει πρώτος και μετά σα κόλλησα.
2: Βέβαια, ξεχνιέται αυτό.
0: Τι ξεχνιέται.
2: Να μας και πάει.
0: Να σου πω κάτι. Χάρη σε μένα ζείτε. Χάρη σε μένα στα δικά μου τα αντισώματάκια που σας έδινα.
2: Και χάρη σε σένα δεν κάναμε και εμβόλιο. Εγώ δηλαδή. Γιατί
0: έτσι,
2: είχα αντισώματα.
0: Τι άλλο, τι άλλο να κάνω για σένα, ρε συνάση.
2: Πραγματικά.
0: Τι να
2: τη
0: κάνω.
2: Ζωή μου όλη.
0: Να κατέβω κάτω και όπου πηγαίνει να περπατάω από πριν σου και να σε ρένω με λουλούδια.
2: Λοιπόν, είπα και Ιράν ξανά στο κόκκινο. Πλήγματα είχαμε κοντά στο στενό Ορμούς. Τελεσίγραφο από τον Τραμπ θέλει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Έχει σκάσει. Είναι σαν ένα τρίχρονο.
1: Δώστε του λίγο και αυτό.
2: Που δεν του δίνει το παιχνίδι του.
0: Τίποτα. Μια πράσινο, μια κόκκινο. Έχουμε γίνει μια ιδία με αυτή την ιστορία. Και το, η βενζίνη 2,115 δεν έπεσε καθόλου. Έπεσε το βαρέλι χθες.
2: Έπεσε, ρε παιδιά, στο 91 ακόμα. Όχι η βενζίνη. Το βαρέλι, ναι. Το βαρέλι.
0: Στην Ελλάδα κάνουν ότι δεν ακούνε τα το βαρέλι. Όταν ανεβαίνει, αρχίζουν και τα βαράνε από τα πάνω.
2: Μια χαρά.
0: Έλα.
2: Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι συνομιλίες επικεντρώνονται πλέον στις τελικές διατυπώσεις για να σταματήσει αυτός ο πόλεμος με το Ιράν. Έτσι λέει αυτός. Απ' την άλλη, ο Τραμπ, όχι, θέλω το ουράνιο, δεν ξέρω. Εκεί πέρα θα τα βρουν αυτοί.
0: Τι να βρουν, δεν ξέρω.
2: Τουλάχιστον μεταξύ τους, ρε παιδί.
0: Στα πολύ ωραία να σας πω ότι έχει γίνει χαμός με την φωτογραφία που κυκλοφόρησε με το Χαραλαμπόπουλο ντυμένο.
2: Κορυφαία φωτογραφία.
0: Έτσι, η Ιωάννα Τούνη. Έχει γίνει χαμός παντού.
2: Κορυφαία.
0: Όλοι χθες γι' αυτό συζητούσαν ότι τελικά ίσως έπρεπε να πάει ο Χαραλαμπόπουλος. Ίσως ήταν πολύ καλύτερο πράγμα για τις Κάνες. Και επειδή είπα για Κάνες, η Μπέλα Χαντίτ απόλαυσε τον ήλιο στις Κάνες με αποκαλυπτικό μαγιό, φίλε Σκατζόκη.
1: Το βλέπω και είναι άστα να πάνε.
0: Αυτό άνοιξε, πρόλαβες.
1: Τι σεξι μαγιό είναι αυτό.
0: Τι πρόλαβες, ρε παιδί.
2: Τους αστυνομικούς στην Ταϊλάνδη που ντύθηκαν drunk queens για να συλλάβουν έμπορο ναρκωτικών, τους είδατε.
0: Βλέπαμε τώρα την Μπέλα Χαντίτ και μου λέει εδώ τους αστυνομικούς που ντύθηκαν drunk queens.
2: Πρέπει να τους δείτε, είναι όλοι ντυμένοι.
0: Τους είδατε τώρα.
1: Εδώ βλέπουμε τις γδυτές, βλέπουμε.
0: Γδυτές, ρε φίλε. Αυτά είναι πάνω κάτω τα πραγματάκια, κυρίες και κύριοι. Αλέξη Τσίπρας είναι η μέρα. Ο πρωταγωνιστής του Hollywood. Μπόλιγουτ καλύτερα. Επιστρέφει στην Ελλάδα.
2: Μπόλιγουτ ο
0: Μπόλιγουτ.
2: Να κάνει και χορευτικά.
0: Ξέρεις τι έχει να γίνει. Τι έχει να γίνει. Θα ζήσουμε τις ωραιότερες στιγμές που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Τις ωραιότερες.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Hey, κύριοι! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Sandbart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie Deludi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
12: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
13: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
12: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
14: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.

0: Nakis and the Boss Crew in the morning.
1: I listen to them every morning and they make me laugh.
0: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης στον Ζου. 90,8.
2: Έλα παιδιά, εδώ είμαστε κεφάτοι, ωραίοι, περιποιημένοι. Σήμερα όπως καταλάβετε δεν ιστάζω deep. Και το έκανα γιατί κοιμήθηκα νωρίς. Πήγα και μισά και το μικρό ταυτόχρονα. Ο οποίος μου έλεγε: εμένα ο ύπνος δεν μου αρέσει, μου τη σπάει αυτός ο ύπνος.
1: Αλήθεια.
2: Και του έλεγα: πρέπει αγόρι μου να ξεκουράσουμε το μυαλό. Και μου έλεγε: εμένα το μυαλό μου δεν είναι κουρασμένο. Γιατί πρέπει να το ξεκουράσω. Το εξηγούσα ότι ο εγκέφαλος μπορεί, έλεγε: ο εγκέφαλος μου λέει όχι. Το μυαλό μου λέει ναι.
1: Έτσι σου έλεγε.
2: Ναι. Ότι ο εγκέφαλος λέει μη κοιμάσαι και το μυαλό μου λέει ναι, κοιμήσου. Και του λέω το μυαλό είναι όμως που κάνει τις λειτουργίες στο κεφάλου. Αλλά θα ακούς το μυαλό σου. Κοιμήσου. Φάγαμε καμιά ώρα να συζητάμε. Καλημέρα. Φοβερή συζήτηση. Καλημέρα στον Τζόρνταν, τον φίλο μας. Καλημέρα στον Νικόλα, στον Κώστα, στην Πινελόπη μας. Στον Τζότζο, τα αγόρι μας, τη Σάντρα, το κοριτσάκι μας, τον Γλυκό, το Λύκειο, Δευτέρα Τάξη. Τελειώνει σήμερα, λέει. Τα μαθήματα ξεκινάνε εξετάσεις και στο γυμνάσιο.
3: Oh.
2: Και η φροσούλα μας δίπλα στο Μπέργαμο. Εδώ στους ιούς δίπλα, λέει. Έτοιμη για όλα.
1: Φρόσο.
2: Φρόσο. Έλα, κάνε μας μια επίσκεψη. Να μην μπορεί να ησυχάσει εδώ το κορίτσι μας, η Νανσούλα.
1: Γιατί ο Σκάτ, ξέρεις τι είπε. Ούτε να μας ακούς, Φρόσο.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Λοιπόν, πάμε στον περιφερειακό. Από Πολύκνη μέχρι και Τριανδρία υπάρχει κίνηση. Και για τα δύο ρεύματα. Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλή, Σόγα, Βασιλέο Γεωργίου, ακόμη και η Τσιμισκή, αυτά δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα.
2: Ναι.
4: Θεματάκια έχει πρωί-πρωί η Εγνατία από την Καμάρα μέχρι την Αριστοτέλους. Ενώ η Λαγκαδά κινείται ομαλά χωρίς καθόλου προβλήματα.
2: Μάλιστα.
1: Για ακούσε τώρα και αυτή την επιστημονική έρευνα που επιβεβαιώνει ότι ο εγκέφαλος των γυναικών ανταποκρίνεται καλύτερα στο ρομάντζο, στο φλερτ και το σεξ όταν είναι χορτάτες. Οι μελέτες...
2: Τρώτε πρώτα.
1: Ναι. Μπράβο. Πρέπει πρώτα να μας πάτε για δείπνο.
2: Αλλά δηλαδή, αν δεν σε καταλαβαίνει η άλλη μυστικά, θα είσαι έτσι.
1: Ναι, γιατί ακούστε τώρα. Η εγκεφαλική δραστηριότητα, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν μια μαγνητική τομογραφία για να παρατηρήσουν τις αντιδράσεις των νεαρών γυναικών και είδανε ότι όταν δεν είχαν φάει, η δραστηριότητα του εγκεφάλου που έλεγε και ο Αντώνης για τον εγκέφαλό του δεν λειτουργούσε
2: καλά. Το μυαλό δηλαδή,
1: ναι,
2: δεν έκοβε.
1: Ναι, ναι, ναι. Πριν το φαγητό, όταν οι γυναίκες ήταν πεινασμένες, οι περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την ανταμοιβή και την ευχαρίστηση έδειξαν μικρή ανταπόκριση σε ρομαντικές ή ερωτικές εικόνες.
2: Άρα πρώτα θα σας βγάζουμε έξω, σας ταΐζουμε και μετά αρχίζουμε και λέμε τα δικά μας.
1: Ακριβώς.
2: Γιατί αν τα πούμε από πριν, μέσα στο αυτοκίνητο που και εσύ πεινάς, ούτε καν θα ακούσεις.
1: Δεν ακούω καν, δεν ανταποκρίνομαι στο ερωτικό σου κάλεσμα.
4: Έχει μπροστά της το μενού ολόκληρο. Δεν μπορεί.
2: Παναγία μου, ναι.
4: Τη μιλάς και εκ το μενού μπροστά.
1: Και πρόσεξε, δεν χρειαζόμαστε πολύ φαγητό, λέει. Αφού κατανάλωσαν ένα γεύμα 500 θερμίδων. Τι είναι 500 θερμίδες, τίποτα.
2: Ούτε ένα χαμαμπαϊντή.
1: Οι ίδιες περιοχές του εγκεφάλου άναψαν έντονα.
2: Έλα.
1: Ναι, όταν είδαν τις ρομαντικές φωτογραφίες που δείχναν εκεί πέρα.
2: Λέει και τι να δίνω.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Όχι. Αυτό είναι τώρα δικό σου.
2: Δηλαδή στο πιτόγυρο δουλεύει καλύτερα ο εγκέφαλος, το εννοώ. Λαδώνει πιο πολύ.
1: Όχι, όχι. Απλά θέλουμε έτσι λίγο, έτσι. Έστω και μια σαλάτα. 500 θερμίδες έχει
2: τι
1: μια σαλάτα.
2: Τι να μπορεί να σε κάνει μια σαλάτα. Τι
1: μια σίζερ, α πούμε.
2: Με αυτά που λέω εγώ εδώ θέλω να φάνε κοντοσούβλια για να καταλάβουν.
1: Μην τη φουσκώσει όμως, μετά θα μπορεί να κουνηθεί.
2: Δεν θέλω να την κουνήσω στην αρχή. Να την ψήσω θέλω. Την κάνω εγώ γύρω-γύρω. Να την ψήσω σαν κοκορέτσι.
3: Αυτό.
2: Κάτσε να δω, δεν ξύπνησε ακόμα η δικιά μου. Συνέχισε.
1: Παιδιά, αυτά ήταν τα συμπεράσματα των ειδικών, ότι το παλιό ρητό ο έρωτας περνάει από το στομάχι δεν ισχύει μόνο για τους άντρες, ισχύει και για μας.
4: Άρα, Βασίλη, θα την πέφτουμε σε χορτάτες γυναίκες έξω. Άμα τη δεις και
2: έχει φάει. Πώς θα το καταλάβεις αυτό.
4: Είσαι σε ένα μπαρ, έχει πάρει το κλάπι στο τέτοιο, τρώει, μετά ναι. Πας την πέφτεις.
2: Α, στη μέση της διαδρομής του φαγητού,
4: γιατί,
2: σωστό.
4: Ναι, γιατί κάποιες πίνουν μόνο καφέ, κάποιες εκεί που πίνουν.
2: Μπράβο.
4: Τρώνε κιόλας.
2: Τρώνε κιόλας.
4: Εκεί έχουμε ελπίδες.
2: Εκεί θα πέφτουμε.
4: Εκεί.
2: Ναι, άντε,
1: εκεί
2: ωραία.
1: Που τρώνε.
2: Γι' αυτό εμείς με τους φίλους που πάμε σε εστιατόρια πια.
1: Όλο σε restaurant, bar restaurant,
2: Καλοκαιράρα έρχεται, λέγεται φίλε Σκάτς, ότι θα είναι πολύ πολύ καυτό το καλοκαίρι. Από τα πιο καυτά καλοκαίρια που θα έχουμε ζήσει. Τι να πω.
1: Κάθε χρόνο.
2: Ό,τι είναι τώρα.

0: Γόρι. Τώρα ενώνονται με αφορμή το κόμμα Τσίπρα και οι Μάνεσκιν.
1: Και έρχονται, λέει, και τραγουδάνε στο Θυσίο.
0: Και ποιος λέει το ρεφρέν? Ο Αλέξης. The first time. Δηλαδή η πρώτη φορά αριστερά ήταν το πρώτο.
1: Σωστά. Έτσι. Τώρα πρέπει να κάνει second time.
0: Τι, όχι, τώρα είπαμε, θα το πει αλλιώς. Ξέρει αυτός επικοινωνιακά, είναι μάστορας. Εχθές έβγαλε και το τραγούδι το οποίο θα ανοίγει τις εκλογές. Είναι κλασικά αυτό το. Μουσική. Για να βγαίνει και να ακούνε τα χέρια του, σαν τον Ανδρέα τον Παπανδρέο, το συγχωρεμένο. Καλημέρα, αγόρια και κόρη, γιατί έχουμε σκάτζ.
2: Τώρα παίζουμε σπιτόγατη. Θα ακούσετε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση, θα το αναγνωρίσετε και θα κερδίσετε κοσμήματα λαβή αξίας 20 ευρώ δώρο επιταγή.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε να παίξουμε.
0: Όλα μαζί, παρακαλώ. Έλα.
3: Είμαι Μιλτό.
4: Πόσο χρονών είσαι?
3: Είμαι 23.
4: Και τι γίνεται στα 23?
3: Η ζωή ερωτική στα 23 είναι δύσκολη.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτό ψάχνουμε σήμερα είναι ένα τηλεπαιχνίδι, να το πούμε κάπως έτσι, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Τηλεπαιχνίδι τύπου reality, δεν ξέρω πώς να σου το πω. 2-3-10-2-32-9-08 για να κερδίσει το κόσμο λαβή των 20 ευρώ δωροπιταγή. Έχουμε όλα αυτά για σας, αρκεί να το καταλάβετε. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις, εσύ έχεις φάει πρωί-πρωί?
5: Αυτό να άκουσα καλά, συγγνώμη.
0: Έφαγες πρωινό?
5: Όχι, δεν έχω φάει πρωινό ακόμη.
0: Τότε δεν θα σε πειράξουμε εσένα. Λοιπόν, το όνομά σου?
5: Μαρία.
0: Μαράκι μου γλυκό, πού πας?
5: Πάω στο νοσοκομείο για
0: κάποιες εξετάσεις. Α, για εξετάσεις. Καλές εξετάσεις να έχεις και καλά αποτελέσματα. Πες μου, ποιο έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση?
5: First date.
0: Ναι.
1: Και με προφορά.
0: Θα πήγαινες ποτέ στο first dates?
5: Όχι.
0: Όχι, ξεκάθαρη είναι αυτή. Ούτε αν το κάνεις για πλάκα?
5: Δεν θα ήθελα να με δούνε όλοι. Το κάνω για πλάκα ιδιωτικά.
0: Κάνεις πολλά first date ιδιωτικά. Πολύ ωραία.

0: πάρτι, στα καλοκαιρινά μας πάρτι. Θα περνάμε τέλεια, θα χορεύουμε, θα πίνουμε τις μαργαρίτες μας. Αν και σου είπα ότι καλοκαίρι μαργαρίτα δεν γουστάρω πολύ, πιο πολύ παλώμα είμαι καλοκαιράρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, κάνα μοχιτάκι να παίξει, ωραία, κάτι δροσερό. Και κανένα από αυτά τα μυστήρια, τα ωραία τα κοκτέιλ που έχουν μέσα ανανά, έτσι μπόλικο και έχουν πολύ πάγο, ρε παιδί μου.
2: Δεν θυμάμαι που έπινα ένα καλοκαίρι ένα φανταστικό κοκτέιλ με βασιλικό.
0: Το καλοκαίρι εκείνο.
2: Ναι, δεν θυμάμαι.
0: Το καλοκαίρι.
2: Καλά, το πίναμε και μαζί παλιά σε
0: ήταν
2: εκείνο.
0: Ήταν το basil smash, κάπως basil smash. Basil, με
2: βασιλικό, ναι.
0: Με βασιλικό.
2: Πολύ ωραίο.
0: Καταπληκτικό. Το πήραμε και στα. Πώς
2: το πήραμε και εκεί, στο κέντρο.
0: Στο κέντρο, ναι. Στο
2: εκείνο το μαγαζί.
0: Στο Λαντό, να το πούμε. Δεν ξέρω αν έκλεισε κιόλας, γιατί έχουμε να πάμε κανένα χρόνο. Δεν έχουμε.
2: Δεν νομίζω να έκλεισε.
0: Δεν νομίζω να έκλεισε. Ναι. Ωραίο, ωραίο. Είναι πολύ ωραίο αυτό το, με το βασιλικό. Αλλά δεν θυμάμαι το συστατικό, τι είχε μέσα. Τζιν είχε.
2: Ε? Νομίζω τζιν.
0: Τζιν, basil smash. Και λάιμ.
1: Δεν θα έχει, δεν μπορεί όλα.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν
2: έχει όλα. Έχουνε.
0: Είχε ένα έτσι αφρό πάνω, σαν αφρό άσπρο.
1: Α, αυτό το αφρό που μου δώσετε το κάνουμε με ασπράδι αυγού.
0: Δεν ξέρω, μην με αναρωτήσετε τέτοια ώρα.
1: Γιατί έχω δει με ασπράδι αυγού που χτυπάνε και ρίχνουν τον αφρό πάνω.
0: Δεν θέλω τέτοια ώρα, μου τα λε.
1: Μπορεί να είναι βασίλισσα. Δεν θα σε απογοητεύσω, αλλά μπορεί να είναι.
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι που θέλω να σα πω εγώ όμω, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αντιλιακού, και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η Αβέρ μα θυμίζει πω η καθημερινή έκθεση των ήλιων στην πόλη και στι διακοπέ. Απαιτεί και υψηλή αντιλιακή προστασία. Το Aven Ultra Fluid Invisible SPF 50 απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο και είναι 100% αόρατο, ενώ ταυτόχρονα σε προστατεύει πλήρως. Χάρη στο πατενταρισμένο φίλτρο TriaSorb που προστατεύει από ακτίνες UVA, UVB, αλλά και μπλεφός υψηλής ενέργειας που σχετίζεται με τη φωτογύρανση και τις πανάδες. Και φυσικά το βρίσκουμε στα φαρμακεία.
0: Πολύ όμορφα. Καλημέρα στην Ολυμπία. Ολίβια που είναι εδώ μαζί μας και σήμερα, ζου και ξερό ψωμί θα πω κι εγώ, και η Έλενα με ηλιόλου στις καλημέρες μας θέλει την αγάπη της, μαζί με τον Τζορτζ που επίσης είναι εδώ. Καλημέρα, καλημέρα και στο Χριστάρα. Για να δω τι ώρα. Μη στέλνετε ακόμα, παιδιά, για το Beat the Bomb. Δεν έχει πάει η ώρα και δεν θα σας πιάσουμε στην κλήρωση μετά το και 55. Παρακαλώ πολύ, παρακαλώ.
1: Φύγαμε κρυό σήμερα, ευνοεί τις νέες γνωριμίες που μπορούν να αποδειχτούν χρήσιμες, Σταύρος. Η επιρροή στους άλλους είναι έντονη και οι απόψεις σου ακούγονται με προσοχή.
0: Ναι.
1: Δίδυμος η μέρα σε βοηθά να ανανεώσει την ψυχολογία σου μέσα από δραστηριότητες. Καρκίνος, η διέστησή σου λειτουργεί πολύ καλά και μπορεί να σε οδηγήσει σε σωστές αποφάσεις. Λέων, είναι μια καλή στιγμή για να αλλάξει συνήθειες που σε κουράζουν. Παρθένος, οι γρήγορες λύσεις δεν σε ικανοποιούν και επιλέγεις να επενδύσεις σε καταστάσεις που έχουν προοπτική. Ζυγός, ένα πρόσωπο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ψυχολογία σου. Σκορπιός, νιώθεις έτοιμος να αφήσεις πίσω καταστάσεις που δεν σε εξυπηρετούν. Τοξότης, η αισιοδοξία σου λειτουργεί θετικά και επηρεάζει ευχάριστα τους ανθρώπους γύρω σου. Εγώκερος, η μέρα προσφέρει ευκαιρίες για πρόοδο, αρκεί να εμπιστευτείς τις ικανότητές σου. Υδροχόος, φιλικές επαφές και κοινωνικές δραστηριότητες σε ανανεώνουν ψυχολογικά. Και ηχθείς, μια συζήτηση με ένα κοντινό πρόσωπο μπορεί να λειτουργήσει λυτρωτικά.
0: Ευχαριστούμε, φίλες. Τζόχερη. Και τώρα βλέπω ότι πήγε 7:55, που σημαίνει ότι τώρα μπορείτε να γράψετε το μήνυμά σας για το Viber μας. Bomb και no. Όνομα, τεπώνυμο και την ηλικία σας οπωσδήποτε. Σήμερα βάλτε και την περιοχή.
2: Βάλτε
0: και την περιοχή, έτσι να δούμε ποιος μας ακούει περισσότερο. Στο 6931-908.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
4: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
8: Γερμανός ολέ ολέ.
9: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
8: Ναι Στεφανή, τολμώ.
9: Και θα προδώσεις το θρυλικό Καρκαλέτσι?
8: Αφού με το Καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
7: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
10: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Use. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Use.
11: Scandinavian Sleeping and Living. Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Zoo News. Συναγερμός έχει σημάνει στην Ελλάς μετά την κλοπή ιατρικού μηχανήματος υπερήχων αξίας 25.000 ευρώ από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Εντοπίστηκε Λέμβος με 36 μετανάστες νότια της Κρήτης. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Στην κόψη του ξηραφιού βρίσκονται οι επαφές ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, καθώς οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στο νότιο Ιράν και ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία του Billboard 200 που κατέχει ταυτόχρονα και τις τρεις πρώτες θέσεις του τσάρτ έγινε ο Drake. Καιρός, τοπικές βροχές στα ορεινά του νομού κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκη.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ναι παιδιά, εδώ είμαστε δεύτερη ώρα του σοου. Ο Bill Nackis με την Boss Crew σε πολύ καλή φάση και σήμερα με τον Θοδωρή Σκατζόκυρο
3: ολοκαίριο. Καλημέρα!
2: Με τη Σερτάρα, με γεια ρε.
3: Ευχαριστώ, αύριο βάλω την επόμενη.
2: Πόσα πήρες?
3: Τρία.
2: Πόπο φιλαράκι μου.
3: Τρία μαζί.
2: Απλωσιές το χέρι. Απλωσιές. Άνοιξε το χέρι και μοίραζε 50 ευρώ. Και η Νάνση Βλάχο.
4: Καλημέρα σας και από μένα.
2: Εσύ δεν βλέπω να πήρες κάτι καινούργιο?
4: Κοίτα, και αυτό καινούργιο είναι. Το πήρε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Κάτι μου θυμίζει όμως αυτό. Είχες κανένα παρόμοιο? Κάτι είχες τέτοιο?
4: Είχα μακριμάνικο.
2: Μακριμάνικο ίδιο. Να, ορίστε. Δεν έχουμε στα μανίκια. Η μπόδα φεύγει. Ξανάρχεται. Καλημέρα, τι έχουμε αυτή την ώρα?
4: Λοιπόν, αυτή την ώρα σας έχω έρευνα για τον καφέ, πάρα πολύ σημαντική για το DNA μας.
2: Μάλιστα.
4: Έχουμε την παιχνιδάρα μας, το Beat the Bomb, για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης.
2: Να πω λίγο πριν πεις για την εταιρεία Δημάκης και να σου πω δηλαδή ότι μας έστειλαν ένα μήνυμα εδώ για τον σκατζόχυρο. Το αυγό, λέει, ο βασιλικός και το αλάτι, παιδιά, είναι για τη σαλάτα. Έτσι θα ανοίξει η όρεξη. Τι λέει ο άλλος? Όχι, όχι, δίκιο έχει.
3: Έχει που το σουρώνει, ρε, το έχω δει, να
2: έχει,
3: το φτιάχνει.
2: Έχει,
3: αυγό.
2: Έχει, παιδιά, μην τον κράζετε. Είπαμε το παιδί το πυροβολούμε συνέχεια. Υπάρχει.
4: Υπάρχει, παιδιά, το πίνει και ο Κώστας αυτό. Είναι ένα κοκτέιλ με ουίσκι όμως και αυγό.
2: Αυτό δεν χορταίνει με τίποτα. Και αυγό και αυτό, στο κοκτέιλ. Να σα πούμε λοιπόν τώρα για την εταιρεία Δημάκης, για την εταιρεία σύμμαχο τη εκπομπή, η οποία σα δίνει κάθε μέρα πολλά μετρητά. Είναι η κορυφαία επιλογή για εσένα εκεί έξω που μας ακούς και είσαι επαγγελματίας θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
4: Έχουμε και τα κουτσομπολιά από το σκατζόχυρο και την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Τώρα, ξανά, τι πρέπει να γράψουνε, σκατζούλι?
3: Τι να γράψουν? Μπομ κενό, όνομα και επίθετο. Το στέλνετε στο Viber 6131-908-908 για άλλα 11 λεπτά.
2: Και βάζετε και την ηλικία σας αλλά και το μέρος που μας ακούτε σήμερα. Έτσι για να δούμε μέχρι στιγμής. Νικάει, δεν το πιστέψετε, η ανάληψη.
4: Άντε.
2: Η ανάληψη Θεσσαλονίκης, ναι.

0: θα τη, να μην σου πω την πιο δημοφιλή DJ
1: να σου πω κάτι,
0: της
1: είναι
0: μας.
1: Η καλύτερη DJ της πόλης μας. Εγώ θα το πω, την έχω ακούσει πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Κάνει χαμό η Χριστιάνα.
0: Και κουκλάρα.
1: Και κουκλάρα.
0: Να τα λέμε και αυτά, έτσι. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Okay. Ζούμε σε έναν κόσμο πάντα online, φίλες και φίλοι. Και για τους εφήβους που τώρα ανακαλύπτουν το ίντερνετ, δεν είναι πάντα εύκολο να ξεχωρίσουν τι είναι σωστό και τι είναι ασφαλές.
1: Γι' αυτό, Βασίλη, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή με άρθρα, βίντεο και podcast που βοηθούν τους εφήβους να κινούνται με ασφάλεια online.
0: Να σου πω επίσης ότι τους προσφέρει και χώρο έκφρασης και σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 και είναι διαθέσιμο σε App Store και Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr. Μη γράφεις ενώ οδηγείς, θα σε φάω. Πάμε, έλα, έλα, έλα λίγο να φτιαχτούμε. Τι γίνεται?
1: Λοιπόν, τώρα είπαμε για τα ποτά, είπαμε για τα κοκτέιλ. Πάμε να πούμε και για κάτι άλλο αγαπημένο που πίνουμε καθημερινά.
0: Τι πίνουμε?
1: Είναι ο καφές.
0: Α.
1: Ο καφές.
0: Γιατί γελάς? Πες τώρα, άμα τώρα εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω ότι το μυαλό σου πήγε πάλι σεξουαλικά.
1: Να σου πω κάτι.
0: Να μου πεις.
1: Το ύφος σου φταίει, το βλέμμα σου, οι κάμερες. Να πέσει το βίντεο.
0: Εγώ κοιτούσα που έλεγε η Χριστιάνα, καλέ, θα με κάνει να κοκκινήσω.
1: Ναι, ναι, ναι, καλά.
0: Το ουίσκι, το κάτσε λίγο. Ναι, ο Κώστας, έστειλε και ο Κώστας. Και εσύ λέει το πίνεις το ουίσκι που σας λένε, είναι το ουίσκι sour.
1: Εσύ το πίνεις.
2: Να ξέρω να το ζητήσω, να το δοκιμάσω.
0: Ο ένας μου γράφει sour, κάτσε ο Κώστας.
1: Κι άλλο, sour.
2: Ναι, μην με μπερδέψετε και πολλά άλλος.
0: Έτσι κι άλλο θα πει λάθος.
1: Εσύ περιέγραψε το, σαν τον Κωνσταντίνου με το προφιτερόλ.
0: Έλα, πες.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα για τον καφέ. Ο καφές βοηθά στην προστασία και την ενίσχυση της επιδιόρθωσης του DNA.
0: Έλα ρε φιλινάδα.
1: Άκου τώρα τι κάνει.
0: Τι με
1: σύμφωνα
0: κάνει
1: με πρόσφατες επιστημονικές μελέτες, δεν το διορθώνει απευθείας όπως ένα φάρμακο, αλλά ενεργοποιεί τους φυσικούς μηχανισμούς του σώματος,
0: ναι,
1: για να διορθώσουν τυχόν λάθη που μπορούν να παρουσιαστούν στο DNA σου.
0: Γι' αυτό είναι διορθωμένη δικιά μου. Όλο καφέ.
1: Είδες. Εντάξει, δεν πρέπει να παρακάνουμε, βέβαια, λέει. Αλλά 23% λιγότερες βλάβες.
0: Ναι.
1: Μια σημαντική κλινική μελέτη έδειξε ότι όσοι έπιναν τακτικά σκούρο καβουρδισμένο καφέ,
2: έλα ρε,
1: εμφάνισαν 23% μείωση στα αυθόρμητα σπασίματα των αλυσίδων του DNA σε σχέση με όσους έπιναν μόνο νερό.
0: Όπως θα μιλάς έτσι και...
1: Πολύ επιστημονικά,
0: Είσαι πολύ επιστημόνισσα.
1: Πολύ επιστημόνισσα. θέλουμε μία μέτρια κατανάλωση,
0: ναι,
1: δηλαδή 3 έως 4 φλιτζάνια καφέ. Γιατί το ρώτησα και για φρέντο εσπρέσο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μέχρι 2 φρέντο εσπρέσο, γιατί έχουν διπλή δόση.
0: Εντάξει.
1: Αν το παρακάνεις, μετά αρχίζουν τα νεύρα.
0: Διπλή δόση. Τα νεύρα, αυτά τα νεύρα. Διπλή δόση πίνουν οι φυσιολογικοί άνθρωποι. Η Ειρήνη, ξέρεις ότι.
1: Ξέρω, τετραπλή
0: παίρνει, ναι, για το πρωί. Το μετά ξέρω. Μου λέει, γιατί τη λέω ότι έχει νεύρα.
1: Τι να πεις.
0: Οι έρευνες.
1: Ορίστε,
0: ναι.
1: Και λέει να προσέχουμε τη ζάχαρη. Φυσικά η υπερβολική κατανάλωση προκαλεί φλεγμονές, αλλά μετά θα κάνεις ζημιά στο DNA.
0: Δεν βάζουμε ζάχαρη στον καφέ μας.
1: Μπράβο σας, καλά κάνετε. Και να σας πω, να προτιμήσουμε αράμπικα.
0: Μάλιστα.
1: Να είναι εξαιρετικό.
2: Καλή
1: γιατί
2: ποιότητα
1: είναι εξαιρετικά αντιοξειδωτικό αυτό.
0: Ευχαριστούμε
1: το
0: πάρα πάρα πολύ την επιστημόνισσα της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, έχουμε ακόμη πολύ. Δεν έχουμε τίποτα. Όχι, τέλειωσε. Σφύρα λήξη. Ωραίος, τέλειωσε και το Beat the Bomb. Η κλήρωση σε λίγο και ο παίκτης ημέρας βγαίνει στον αέρα. Ενώ ακούμε τη θεάρα του Αλίπα τώρα με το Physical. Είναι ο Ζου 90,8, το δικό σου πρωινό παρεάκι.

0: Πριν θυμηθήκαμε την κουκλάρα μας την Τούα με το Physical. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ και σήμερα δίπλα μας. Και φυσικά στην εταιρεία Δημάκης, η οποία είναι εδώ για εσάς τους επαγγελματίες που αναζητάτε να εμπλουτίσετε τα έργα σας με καινοτόμες εφαρμογές ηλιακών θερμικών συστημάτων. Η Δημάκης είναι εκεί, και εκεί μάλλον, ο νούμερο ένα συμμαχός σας, αφού διαθέτει πλούσια γκάμα σε ηλιακούς θερμοσύμφωνες διπλής ή τριπλής ενέργειας, συλλέκτες και μπόιλερ όπως αυτά της EcoSol, με αντοχή δοκιμασμένη στον χρόνο και ποιότητα που εγγυάται υψηλή ενεργειακή απόδοση για ζεστό νερό χειμώνα-καλοκαίρι. Διαθέτει επίσης επιλογές για σύνθετες εγκαταστάσεις σε συνδυασμό και με αντλίες θερμότητας. Δημάκης, η κορυφαία σου επιλογή, επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Και είναι η ώρα.
1: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Zoo 90,8.
0: Να πεταχτούμε μία βόλτα στον παίκτη της ημέρας που εκεί είναι ποιος.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έλενα ή Ελένη τώρα?
2: Έλενα. Κατά βάση Έλενα.
0: Κατά βάση Έλενα. Κυρίες και κύριοι, η Έλενα στο νούμερο 61 από τις 138 συμμετοχές μας είπε πως δεν περίμενε να κληρωθεί.
2: Όχι.
0: Δεν περίμενες. Έχεις στείλει πολλές φορές?
2: Έχω στείλει πάρα πολλές φορές και σήμερα πηγαίνοντας στη μικρή σχολή αυτό συζητούσαμε. Τι λέω, Σοφάκι, ας στείλω τελευταία φορά, αλλά δεν νομίζω να κερδίσουμε.
0: Κοίτα να δεις τι γίνεται. Το θέμα είναι να κερδίσετε όντως, όπως το είπες, όχι μόνο να κληρωθείς. Έχουμε τρεις βόμβες για εσένα. Η μία πηγαίνει ως 200, η άλλη ως 100 και η άλλη σκάει κατευθείαν. Τώρα έτσι το feeling σου σήμερα, τι λέει, ποια βόμβα θα άνοιγες?
2: Είμαι μεταξύ του 2 και του 3.
0: Mm-hmm. Πρέπει να διαλέξεις όμως μία.
2: Θα πω τον 2.
0: Θα πει την δεύτερη βόμβα, σκατζόχυρε.
3: Νομίζω ότι έχεις κάνει μία λάθος επιλογή.
0: Oh.
2: Ωραία, καλά πάμε. Εκεί θα μείνω.
3: Τόσο πολύ βοήθησα.
0: Καλά πάμε, εκεί θα μείνω, είπε. Είναι φοβερή ατάκα της. Έλενα, τι έχεις πει, φιλενάδα. Νάνση.
4: Κοίταξε, εμένα αρχικά δεν με χάλασε οι δύο.
0: Μάλιστα.
4: Αλλά η επιλογή του σκατζόχυρου κάπως με φοβίζει. Οπότε.
0: Τι?
4: Δεν θέλω να διαλέγουμε τις ίδιες βόμβες. Πάμε σε καταστροφή.
0: Αφού είπε ότι δεν το άρεσε η
2: διαφηρημένη. Δεν το άρεσε.
0: Αφηρημένη σε πάλι. Πάλι κόμμενο σκέφτεται.
3: Δεν το πρέπει να φύγεις.
4: Επειδή
0: για φαγητό, ξεκλίνω. Για φαγητό δεν σκέφτεται σίγουρα. Κάτι ερωτεύτηκε πάλι το βράδυ εκεί, τι έγινε. Και σκέφτησε άλλα πράγματα. Δεν θέλει τη δύο, λέει.
4: Δεν τη θες τη δύο.
3: Όχι, η κοπέλα λέει θα παραμείνει στη δύο.
4: Ναι, και εγώ με την κοπέλα είμαι.
0: Α, ορίστε, επιτέλους.
2: Και εγώ είμαι με την Νάνση.
0: Μάλιστα.
3: Θα γελάσω
2: και
3: μετά.
2: Θα πω και την ατάκα της Νάνσης, επειδή είμαι γεννημένη 2 Δεκεμβρίου, θα επιλέξω τη 2.
0: Ρε, τι πάθαμε με τις 2 Δεκεμβρίου και τις 2. Κυρίες και κύριοι, ο σκατζόχυρος δείχνει το δρόμο τον ανάποδο πάντα, από ό,τι λέει η Έλενα. Λέτε να έχει δίκαιο. Θα το μάθουμε σε λίγο. Άρα, δεν αλλάζουμε τη 2.
2: Όχι, παραμένουμε στη 2.
0: Μην με κοιτάς έτσι εσύ. Είσαι αφηρημένη. Φύγε, με τρομάζουν.
4: Τώρα σε κοιτάω για
0: με να τρομάζουν τα μάτια σου σήμερα.
4: Το ύφος σου.
0: Η Έλενα μένει στην δεύτερη βόμβα. Οπότε εδώ έχουμε μια μεγάλη προσφορά για την Έλενα να πάρει 40 ευρώ μετρητά.
2: Αφού κληρώθηκα.
0: Ναι.
2: Ας παίξουμε.
0: Αφού κληρώθηκε, λέει η Έλενα, δεν θέλει τα ωραία μου τα λεφτούδάκια τα 40 ευρώ.
2: Λίγα είναι, ρε μπι, λίγα είναι.
0: Μα τι είστε όλες.
2: Τι κάνεις, ένα νύχι κάνεις μόνο.
0: Ένα νύχι κάνεις μόνο. Δεν τα κάνεις και τα 10.
2: Τα κάνω και τα 10, αλλά δεν
4: μπορεί
2: να βάλει κάποια υπερπαραγωγή πάνω, κάποιο
4: στρατό. Απλό, ένα απλό
0: ή κάτσε εδώ τώρα, εδώ έβγαλα ένα βράκι, μου λέει ψέματα γυναίκα μου. Αυτή μου λέει με 20 ευρώ λέει τα κάνω τα νύχια.
4: Πάνω κάτω.
0: Τι πάνω.
2: Πάνω κάτω.
0: Θα σας τα βγάλω τα νύχια όλες που μου λέτε τέτοια ψέματα. Λοιπόν, αγαπημένη μου Έλληνα, καλή επιτυχία.
5: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ.
0: Στο 70 είπες το.
5: 90 ευρώ.
0: Δυστυχώς για σένα είπες το 70, γιατί θα μπορούσες να κάνεις και τα νύχια από όλες τις φιλενάδες σου.
3: Και του άντρα σου.
0: Του άντρα σου, ρε φίλε.
5: 20 ευρώ. 130 ευρώ. 140 ευρώ. 150 ευρώ.
4: τη βόμβα.
5: 160 ευρώ.
0: Μπορούσες να κερδίσεις μέχρι 150 ευρώ. Παρ' όλα αυτά κέρδισες 70 ευρώ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήσουν τελικά η τυχερή, ήρθε και η μέρα. Ήρθε η μέρα που πήρες τα... Και κληρώθηκες και κέρδισες. Αγαπημένη μου, συγχαρητήρια. Να πεις στο κοριτσάκι σου ότι πήγανε καλά τα πράγματα σήμερα στο Zoo Radio.
2: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, παιδιά.
0: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε που μας ακούτε. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Να είστε καλά, καλημέρα, φιλιά.
0: Φιλάκια πολλά. Από την εταιρεία Δημάκης και από το Zoo Radio, άλλα 70 ευρώ σε ακροάτρια, ακροατή τέλος πάντων του Zoo 90,8. Πόσα έχουμε δώσει? Θέλετε να σας
4: πολλά
0: πω,
4: λεφτά έχουμε
0: μέχρι
4: δώσει.
0: Μέχρι στιγμής θέλετε να σας πω πόσα έχουμε δώσει.
4: Τα έχεις κάνει?
0: Ναι. 7.000 φέτος και γύρω στα 6.500 πέρυσι. Χαμός. Πάρε και την κομματάρα τώρα για να γουστάρεις, γιατί είναι το καλύτερο πρωινό σοου της πόλης και δεν υπάρχει άλλο. David Guetta, Usher, Without You.

0: κορυφαίο τραγούδι της Eurovision. Αν δεν είχε πει Eurovision και το άκουγες έτσι στο άσχητο, νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι που θα μπορούσε να παίξει στα pop ραδιόφωνα. Έτσι. Η Eurovision το χρωματίζει τελικά ένα τραγούδι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Του δίνει άλλη, έτσι, άλλα vibes. Το βλέπεις με μισό μάτι μερικές φορές.
1: Πολλές φορές.
0: Πολλές φορές. Θα συμφωνήσω. Καλημέρα. Θεσσαλονίκη, είμαστε εδώ για εσάς, με εσάς και σήμερα. Χαρήκαμε πάρα πολύ που δώσαμε και τα 70 ευρώ και στην Έλληνα σήμερα. Και χθες δώσαμε μετρητά σκάτζι. Θυμάμαι λάθος.
1: Άλλα 70.
0: Άλλα 70. Μπράβο.
2: Κολλάτε εκεί μόλις πει 70. Stop.
0: Stop, ναι, ρε φίλε. Μπαγκαράγκα να πούμε.
2: Έλατε.
0: Έλα, ρε μπαγκαράγκα. Κυρίες και κύριοι, πάμε γρήγορα να ακούσουμε και κανέναν κουτσομπολιό. Τι έγινε?
2: Σε μια συνέντευξη που έδωσε ο ηθοποιός Μάθιου Μακχόναχεϊ, έκανε μια δήλωση για τον πατέρα του και λέει το είχε προβλέψει κιόλας ο ίδιος ο πατέρας του, ότι θα πέθαινε πάνω σε πράξη του σεξ. Και όντως έτσι έγινε. Το 1992,
0: ναι,
2: ο πατέρας του, ενώ έκανε σεξ με την μητέρα του, ας πούμε, με τη σύζυγό του, εκεί επάνω έπαθε και την ανακοπή. Λέει ήταν πολύ σεξουλιάρης και στο σπίτι όταν ήμασταν, λέει, εμείς τα παιδιά, μας λέγανε οι γονείς μας, φεύγουμε από το σπίτι, πάμε να κάνουμε, λέει, σεξ και θα γυρίσουμε.
0: Έλεγε έτσι.
2: Έλεγε έτσι ο πατέρας.
0: Να το χρησιμοποιήσω και εγώ να το λέω τον Αντώνη.
2: Ναι.
0: Φεύγω, Αντώνη μου.
1: Μην του βάζει ιδέες, Αντώνη.
2: Πάμε να κάνουμε σεξ.
0: Πάρα πετάξουμε τα μάτια μας έξω με τη μάνα σου και ερχόμαστε.
1: Θα κάτσε εδώ με την κυρία Σοφία.
0: Τι θα ζήσω ακόμα.
2: Αλλά λέει εκεί τη συγκεκριμένη μέρα γύρισε μόνο η μάνα. Δυστυχώς έμεινε πάνω στην πράξη, λέει ο πατέρας μας.
0: Το ξέχασε τον άνθρωπο.
1: Και είναι κάτι που δεν το είχε αποκαλύψει μέχρι τώρα. Σκέψω, έγινε το 1992.
0: Τι να πει ο άνθρωπος.
2: Πάμε και λίγο στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα σε δισκοτέκ της Αθήνας.
0: Ρε φίλε, πώς έχεις ξεφύγει έτσι σήμερα? Μία μου τα λες από το κινητό, μία γυρίζεις στο σταθερό. Τι είναι ρεπόρτερ?
2: Τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Τεχνολογία.
2: Λοιπόν, στην Αθήνα βρίσκεται η Έμιλι Ραϊτακόφσκι μαζί, ναι, με τον σύντροφό της, τον Κώστα τον Γαβρά.
0: Ναι.
2: Πήγανε να διασκεδάσουν σε νυχτερινό κλαμπ της Αθήνας, δίσκογραφή λέει η γνωστή.
0: Πες τα ρε εγώ, εντάξει.
2: Ναι, περάσανε πάρα πολύ όμορφα. Μπορεί να την πετύχετε, λέει, να κάνει βόλτες στην Αθήνα. Είναι τριγυρνάει αυτές τις μέρες, έχει για διάφορες φωτογραφίσεις, για επαγγελματικούς στόχους και γενικά περνάει όμορφα.
0: Η Ραϊτακόφσκι.
2: Η Ραϊτακόφσκι.
0: Πολύ ωραία η Ραϊτακόφσκι. Ω,
2: είναι ωραία γυναίκα, μου αρέσει.
0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, καλημέρα στο Χριστάρα. Εγώ μια φορά πάντως τον Μπαγκαράκα το ακούω ευχάριστα, λέει, μέσα στο σύνολο της μουσικής μας. Εντάξει, δεν σε ρωτήσαμε, Χριστό.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
6: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φούλα ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
11: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο φρέντο. ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
12: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
13: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
14: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
15: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε
16: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: Sorry I'm here for someone else. Κυρίες και κύριοι, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, πώς μας ανεβάζει. Γλυκιά καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει για το Beat the Bomb της πρώτης ευκαιρίας. Να σας ενημερώσουμε ότι στις 10 και 20 ξαναπαίζουμε. Άρα 10 παρα 5 ξανανοίγει η Viber γέρα μας. Ο Σωτήρης αναρωτιέται γιατί δεν έρχεται, λέει η Ρεταϊκόφσκη, φίλες Κατζόχυρε. Στη Θεσσαλονίκη, ρε φιλαράκι, να κεράσουμε ένα πιτόγυρο, κάτι, να την πάμε για πατσά.
1: Μπορεί να περάσει και από εδώ, να έχει δουλειές.
0: Να έχει δουλειές, ναι, ακριβώς, ακριβώς αυτό. Είπα πατσά και εγώ που δεν τον τρώω τον πατσά τον κανονικό, έτσι, να σας πω ότι μιλούσα χθες με έναν φίλο μου γιατρό και μου εξηγούσε τα ωφέλη που έχει ο πατσάς στο στομάχι μας και δεν πίστευα.
1: Τέτοια ωφέλη ο πατσάς.
0: Πολλά ωφέλη, φιλαράκι, δεν είναι. Τώρα είναι ολόκληρη εκπομπή για να σου κάνω, μου εξηγούσε τι γίνεται. Αλλά δεν θα σου το πω τώρα, γιατί η Νάνση ήδη άρχισε να αναγουλιάζει. Έλα, πες, τι έχεις φέρει.
2: Λοιπόν, παιδιά, στην καλή είδηση της ημέρας σας φέρνω τη Φιλανδία, η οποία προσφέρει δωρεάν διαμονή μιας εβδομάδας για να διδάξει στους ανθρώπους πώς να είναι ευτυχισμένοι. Ναι. Η Φιλανδία είναι η χώρα που θεωρείται η πιο ευτυχισμένη στον κόσμο. Προσφέρει δωρεάν λοιπόν διαμονή σε 10 ταξιδιώτες για να γνωρίσουν το μυστικό της ευτυχίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εμπειρίες ευεξίας, επαφές με τη φύση, μαθήματα ισορροπημένης ζωής σε πολυτελές θέρετρο. Όλα τα έξοδα, όπως οι πτήσεις, η διαμονή, το φαγητό σας, καλύπτονται πλήρως. Και οι συμμετέχοντες θα επιλεγούν μέσω μιας αίτησης που μπορείτε να κάνετε. Σημείωση,
0: συμπούλησα. Φίλε Κατσόκυρε, με το κοινωνικό τουρισμό δεν κληρώθηκες.
1: Όχι, δεν
0: υπάρχει και για σένα η δεύτερη ευκαιρία.
2: Άκου, challenge στα social media με στόχο να ζήσεις μια αυθεντική φιλανδική εμπειρία. Challenge. Θα γράψεις στα social media και θα κάνεις συνέντηση. Μήπως σε διαλέξουν να πας.
1: Μακάρι.
2: Μια εβδομαδούλα, τώρα που θα έχουμε άδεια το καλοκαίρι.
1: Μια χαρά, πώς βολεύει.
0: Όλα βολεύουν. Το challenge, ξέρετε πώς γράφεται.
1: Challenge, ναι, είναι εύκολη λέξη.
2: Για
1: C-A-B-C-H-A.
0: C-A-B-C. Είσαι θεός, αγόρι μου.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: C-A-B-C. Θεός. Γράψε το εσύ να κερδίσουμε. Σου λέω, χάσαμε τον κοινωνικό τουρισμό. Red Hot Chili Peppers.
2: C-A-B-C.
0: The Zephyr Song. Καλημέρα, καλημέρα.

0: καλημέρα, Θεσσαλονίκη μου, όμορφη, περιποιημένη, γλυκιά μου, Ρούλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σου λόγια. Εδώ είμαστε καθημερινά. Τώρα για την τρίτη σεζόν θα το δούμε, αν θα καταφέρουμε να είμαστε και πάλι στον αέρα. Οι δύο σεζόν πάντως νομίζω ότι ήταν καλές. Τις ζούμε όμορφα. Σχεδόν τελειώνει και η σεζόν αυτή για μένα τουλάχιστον, έτσι.
1: Μαζί με τους δασκάλους και ο Βελνάκης.
0: Τι μου αρέσει η αντίδρασή σου. Η αντίδρασή σου εκεί που
1: κοιτάζω την ημερομηνία, κοιτάζω εσένα, δεν βγαίνει.
0: Καλημέρα στη Μέη, η οποία λέει ότι love you, Σκάτς, τι ωραία που τα μιλάς στα αγγλικά. Είμαι εδώ για εσένα και της απαντώ, κουράσα.

0: σαν τον Τραμπ με το Ιράν. Άντε, κάντε τίποτα. Δηλαδή, πραγματικά μας έχει σπάσει τα νεύρα.
1: Θα τη μιλάω και αγγλικά.
0: Άντε, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Άντε, μπαμ, μπαμ. Άντε. Τι θα τη λες αγγλικά.
1: Δεν μπορώ τώρα.
2: You are beautiful. I love you.
1: Yes.
2: You are beautiful. Oh, I love yes. you.
0: Τι είναι, ρομπότ, είναι.
2: Δεν το θυμάσαι. Την ελληνική ταινία.
0: Πού καλέ.
2: Που δεν ήξερε αγγλικά, κοίτασε σε ένα νησί.
0: Σε
2: και...
0: δεκαετία. Έλα, τι δεκαετία.
1: Είναι, να σου πω, είναι η ταινία Παριζιάννα με τον Κώστα Καρά που πάει Μύκονο και βάζει τις κασέτες και παίρνει.
2: Έχει ένα καστοφωνάκι, πάει στις τουρίστρες και λέει.
0: Ποια δεκαετία, ρε παιδιά, 60 ή καινούρια.
2: Είναι με χρώματα.
0: Α, είναι με χρώματα, εντάξει, τότε σχετικά καινούργια για την ηλικία σας. Λοιπόν, καλημέρα στον Αλέξη, καλημέρα στην Ντίνα, καλημέρα στην Μάγδα, καλημέρα στην Βούλα. Μπλιάχο, πατσάς Νάνση, μου συμφωνώ απόλυτα. Ο Νίκος λέει πατσαδάκι για πάντα. Παιδιά, μην το σνομπάρετε το πατσά, κάνει φοβερά καλό, έχει δίκιο ο Μπιλ. Φίλε Νίκο, θα συμφωνήσω ότι κάνει καλό, αλλά και εγώ δεν μπορώ να τον φάω, τον κλασικό πατσά αυτό με τις κοιλιές κτλ. Πραγματικά και εγώ δεν το αντέχω, αλλά δεν πειράζει. Πάμε λίγο παρακάτω, Νάνση. Μου. Είσαι έτοιμη για το ανέκδοτο. Είσαι, έλα, το 69.
2: Η Παριζιάννα του 69.
0: Απαναθεμάσαι έτσι πως το πες.
1: Το 69.
2: Είμαι πανέτοιμη.
0: Είσαι έτοιμη για το ανέκδοτο, πάμε, έλα.
1: Δύο φιλαράκια πίνουν το καφέ, τους συζητάνε διάφορα θέματα και λέει εσύ, ναι. Γιάννη, θα φύγω το Σαββατοκύριακο, θα πάω Σαντορίνη. Τι θα πάω να κάνεις, λέει εκεί. Θα πάω να διεκδικήσω την περιουσία της συντρόφου μου. Α, πρικοθύρας.
0: Πω.
2: Εντάξει, λίγο ξενέρωτο.
0: Ναι, δεν μ' άρεσε τώρα.
1: Γιατί?
0: Ξέρω ότι. Για τη θύρα, για την πρικοθύρα. Εντάξει, οκ. Αν σας άρεσε, στείλτε μήνυμα. Α! Σαν φάντασμα τον βλέπω. Ο Σαράντης πληκτρολογεί. Βρε Σαράντη, πώς από εδώ. Είχαμε καιρό να σε.
1: Χάθηκε εδώ πριν από την Eurovision, χάθηκε.
0: Δεν ξέρω, λες να είμαι εκεί με την Μπαγκαράγκα. Έλα, μην λένε, τραγουδάρα στο Zoo Radio. Μην φύγετε, έχουμε

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζω 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζω 90,8.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβε τες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toos & Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
7: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
8: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
7: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
8: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
9: Πού πας?
10: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
10: Και online.
9: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
11: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
12: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
13: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
14: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
15: Τι είναι το Lucky?
16: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
15: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
16: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
15: Τι είναι convenience?
16: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
15: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
14: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
15: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
16: Σωστά.
13: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
17: Zoo News. Συναγερμός έχει σημάνει στην Ελλάς μετά την κλοπή ιατρικού μηχανήματος υπερήχων αξίας 25.000 ευρώ από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Εντοπίστηκε Λέμβος με 36 μετανάστες νότια της Κρήτης. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Στην κόψη του ξηραφιού βρίσκονται οι επαφές ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, καθώς οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στο νότιο Ιράν και ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία του Billboard 200, που κατέχει ταυτόχρονα τρεις πρώτες θέσεις του τσάρτ, έγινε ο Drake. Καιρός, τοπικές βροχές στα ορεινά του νομού. Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: ώρα είναι νέα ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Για τους παντρεμένους.
2: Τι αξία έχει ο γάμος στην αγάπη μας μπροστά. Είναι κι άλλοι παντρεμένοι κι όμως ζουν χωριστά.
1: Έτσα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Εδώ είμαστε και σήμερα για να περάσουμε καταπληκτικά. Τα έχουμε όλα και συμφέρουμε. Είναι η τρίτη ώρα της εκπομπής. Η διάθεση είναι πολύ ανεβασμένη. Νάνση μου.
3: Λοιπόν, έχουμε την παιχνιδάρα μας τώρα, τα ασύνδετα. Θα σας δώσουμε δύο λέξεις για να κάνετε μια ιστορία και να κερδίσετε ένα γεύμα στα TGI Fridays. Σας έχω θέμα πώς θα μάθετε στα παιδιά σας να ντύνονται μόνα τους. Έχουμε φυσικά το ζώος μου από τα τελειά του στη Λάρισα, το τραγούδι της ημέρας, το χρυσό κουκουνάρι και μια έρευνα για τις γυναίκες.
1: Wow! Καλημέρα στο μαράκι μας, στη μάγια μας, στο Σωτήρι και τον Κώστα, στο Βαγγέλη και τον Κυριάκο και...
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Περιφερειακό συναντάμε κίνηση στο ύψος Τριανδρίας και για τα δύο ρεύματα. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει αυξημένη κυκλοφορία επίσης και στα δύο ρεύματα. Βασιλέως Γεωργίου λίγα θεματάκια θα κολλήσετε εκεί προς το Δημαρχείο. Βασιλής Όλας κινείται καλύτερα. Τσιμισκή έχει μόνο προβλήματα μετά την Αριστοτέλους, ναι, μέχρι Ίωνος Δραγκούμη. Κασάνδρου, Λεωφόρο Νίκης, Αγίου Δημητρίου είναι καθαρές. Και η Λαγκαδά κολλάει λίγο στην Άπολη και λίγο φανάρια Βαρδαρίου και Δικαστηρίων.
1: Πολύ ωραία. Να πούμε ότι είναι σχετικά καλά τα πράγματα δηλαδή.
4: Πολύ καλά, πολύ καλά, ναι.
1: Τι μέρα έχουμε, τρίτη, δεν είναι?
4: Βέβαια.
1: Ωραία. Dracula, Tame Impala, Jenny, σε λίγο Sports Cards, Dave McRae και φυσικά η δωράρα μας από τα TGI Friday.

0: περιποιημένα κουκλάρες μου, γυναικάρες μου, τι όμορφες που είστε έτσι, όσο καλοκαιριάζει και πιο πολύ, που μαυρίζετε λίγο, που βάζετε έτσι και κάτι λίγο πιο... πιο λίγο να το πω κι εγώ.
1: Τι ωραία.
0: Περπατούσαμε προχθές έξω, κάτσε τι ώρα είναι. Πω, ήρθε ρε γάμο το.
2: Μήπως χθες το βράδυ, ακούει. Περπατούσατε έξω.
0: Προχθές το βράδυ, χθες το βράδυ, κάθε μέρα. Και βλέπαμε πόσο όμορφες είναι οι γυναίκες στην πόλη, έτσι με τους φίλους μου. Και λέγαμε μπράβο στις Ελληνίδες, ναι, που έχουν γίνει ακόμα πιο όμορφες από παλιά. Έρχεται,
2: μπράβο,
0: έρχεται μια παντόφρα από τον πρώτο.
2: Διαστημική.
0: Έλα να παίξουμε λίγο τώρα.
2: Λοιπόν, παιδιά, τώρα έχουμε το παιχνίδι μας στα ασύνδετα. Θα σας δώσουμε δύο λέξεις. Θα πρέπει να κάνετε έτσι μια ιστοριούλα που να βγάζει ένα κάποιο νόημα.
0: Ναι.
2: Για να κερδίσετε μία δώρο επιταγή στα TGI Fridays. Να πάτε να απολαύσετε το γεύμα σας. Και μην ξεχνάτε ότι μέχρι 29 του μηνός, δηλαδή τι έμεινε, πολύ υλικό έμεινε, έχουμε, μέχρι τέλη του Μάη, έχουμε τις μαργαρίτες με 5,5 ευρώ.
0: Πολύ όμορφα. Θα ξεκινήσουμε πάλι με τον φίλο Σκατζόχυρο το παιχνίδι και μετά θα ακολουθήσει ένας από εσάς στο 2310-232-908. Τηλεφωνήστε όμως από τώρα για να πάρετε τη σειρά σας. Η πρώτη λέξη ποια είναι, Νάνση, από τις δύο?
2: Σιρήνα.
0: Σιρήνα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και η δεύτερη λέξη για τον φίλο Σκατζόχυρο,
1: ναι,
0: για να γράψει τη δικιά του, να πει μάλλον τη δικιά του ιστορία σε 20 δευτερόλεπτα, είναι η λέξη επεξεργασία. Γίτσες.
1: Σαββατόβραδο μόνο στο σπίτι.
0: Πιάσε τη λύνη.
1: Σαββατόβραδο μόνο στο σπίτι. Έβαλα να δω μια ταινία με την Νίνα τη Σιρήνα.
2: Το ξέρα και εμένα και πήγε το μυαλό.
1: Για πες λίγο τη λέξη σου, ποια ήτανε?
0: Επεξεργασία.
1: Και έτσι επεξεργάστηκε ο εγκέφαλός με αυτό που έβλεπα.
0: Όχι φίλε, όχι, δεν θα το πάρεις, συγγνώμη. Δεν είναι έτσι, δεν μπορεί δηλαδή να ξεκινάς με την Νίνα τη Σιρήνα και να ξεχάσεις τη δεύτερη λέξη. Από εμένα είναι όχι, Νάνση.
2: Ναι, και από μένα είναι όχι.
0: Τίποτε, αχριστοσύνη σε αυτό το παιχνίδι.
1: Αχριστος.
0: Χθες είπες ότι ήταν δύσκολη η λέξη, το προσωποποιημένος. Τώρα τι ήταν, δύσκολη λέξη επεξεργασία?
1: Την ξέχασα.
2: Σκεφτείτε τη Σιρήνα, σου έχω πει.
0: Κακός μαθητής. Οχ, ένα βλέμμα κοίταξε.
2: Ήρθε η παντόφλα, παιδιά.
0: Ήρθε η παντόφλα, η Ειρήνη είχε φέρει ολόκληρο σαμπό. Παρακαλώ στη γραμμή, ποιος είναι εδώ?
3: Ναι, γεια σας.
0: Πού είσαι ρε φιλαράκι, ποιος είσαι?
3: Νίκος.
0: Έλα ρε Νικόλα, δεν έχουμε ξαναπαίξει τα σύνδετα, έτσι δεν είναι?
3: Όχι, όχι.
0: Κοίταξε, μη μου γίνεις τώρα Σκατζόχυρος και ξεχνάς τις λέξεις τώρα ή σου φαίνονται μπερδεμένες.
3: Όχι, είπατε Σιρήνα και επεξεργασία.
0: Όχι, τώρα σε σένα η δεύτερη λέξη πάντα να ξέρεις αλλάζει.
3: Α, λέξη.
0: Η δεύτερη. Η πρώτη είναι η ίδια, είναι η Σιρήνα, όντως. Απλά την, τη δεύτερη λέξη αλλάζουμε. Είσαι έτοιμος?
3: Ναι.
0: Ακούμε, Νάνση.
2: Τιραμισού.
0: Άρα, Σιρήνα και τιραμισού. Πάμε.
3: Έτρωγα τυραμισού και άκουσα τη Σιρήνα του περιπολικού απ' έξω να περνάει.
0: Εντάξει, καλώς είσαι, καλώς είσαι. Αλλά είσαι πολύ σύντομος.
2: Και βαριστημένος.
0: Και λίγο. Πόσο χρόνο είσαι, αν επιτρέπετε, Νικόλα?
3: 22.
0: Αυτό είσαι, αγόρι.
2: Γι' αυτό.
0: Γι' αυτό σας γουστάρω εσάς τους 20άριδες, διότι τα λέτε δυο κουβέντες και κέρδισε. Δυο κουβέντες και κέρδισε. Με τι ασχολείσαι στη ζωή σου, στο πανεπιστήμιο, δουλεύεις, τι κάνεις?
3: Δουλεύω τεχνικός δικτύων.
0: Ωραίος ο φίλος μου. Έχετε πολλή δουλειά αυτόν τον καιρό?
3: Έχει αρκετή, ναι.
0: Αρκετή,
3: δόξη,
0: ναι. Το σπούδασες αυτό ή το έχεις μάθει εμπειρικά?
3: Το έχω σπουδάσει, ναι.
0: Στο σε ΑΤΕΗ, τέλος πάντων, στα πανεπιστήμια εκεί, σύντο ή κάπου αλλού?
3: Ναι, σε δημόσιο.
0: Ναι, okay.
3: Και τώρα δουλεύω σε μια ιδιωτική εταιρεία.
0: Πολύ όμορφα. Σου ευχόμαστε να έχεις τα καλύτερα στη ζωή σου, να είσαι ευτυχισμένος και να ακούς πολύ ραδιόφωνο, γιατί είναι αγχολητικό, αγόρι μου. Λοιπόν, μιλάς με την Άνση.
3: Συγχαρητήρια.
0: TGI Fridays για εσένα. Έχει λίγο, αλλά είναι πολύ δυνατός. Ο Νικόλας μ' άρεσε. Μπράβο, καλημέρα. Enrique Iglesias, Jet de Zona. Bailando, ρε, τι τραγουδάρες σας φέρνουμε, ρε, κάθε μέρα.

0: Ξέρετε πόσο απλό χέρι είμαι και τι large άνθρωπος είμαι και πώς κερνάω όλο τον κόσμο. Έβγαλα να τους κεράσω εδώ τους φίλους μου που κάνουμε εκπομπή. Πολύ ωραίο φυσικό βούτυρο με μέλι πάνω σε ψωμί του τόστ. Κανένας δεν είπε ρε παιδί μου. Τόσο, δηλαδή, να μην καταδέχεστε να φάτε το πρωινό μου τώρα. Σας αλείψω μια φέτα με φουστικό βούτυρο και μέλι. Αγνά υλικά.
1: Δεν είναι η ώρα μου. Δεν είναι η ώρα μου. Δεν τρώω ποτέ να είναι. Τρώω να τρεις ώρες.
0: Εσύ, άμα ήταν καμιά πάστα εκεί πέρα, κανένα τούρτα να τη λιγορυμπόσου. Ναι. Να το καλό το υγιεινό δεν το θες που σου το είχα έτοιμο.
2: Τώρα έφαγα τα αυγά μου, τα βράζω.
0: Τι ώρα τα βγει, πέντε ώρα τα βγει.
2: Έφαγα και το μήλο μου το πράσινο.
0: Και το κόκκινο. Και τη σιρήνα θα φάω στο τέλος. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ. Έχουμε διάθεση. Πάμε.
1: Λοιπόν, ακούστε έλα, λίγο κάτι. Τι? Γιατί ο ψηφιακός κόσμος δίνει στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες, αλλά και καθημερινά ερωτήματα, Βασίλη, και δυσκολίες.
0: Το ξέρεις το τόζι, έτσι. Είναι η δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Και εκεί έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο, ο οποίος τους βοηθάει να κινούνται online με ασφάλεια, αλλά το κυριότερο και με αυτοπεποίθηση, παιδιά.
1: Και μέσα από τις ενότητες κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10 4 54 βρίσκουν ενημέρωση, στήριξη αλλά και χώρο έκφρασης.
0: Όλα αυτά, Νάνση μου, τα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά και είναι διαθέσιμο στο App Store και στο Play Store. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο που είναι εδώ. Καλημέρα στο Γιάννη από τον Εύοσμο, ο οποίος είναι μαζί μας και σήμερα. Bailando, ρε φίλε, τι κομμάτι είναι αυτό στο γάμο που κάναμε χορευτικό με τη γυναίκα μου, αυτό το τραγούδι. Ναι, έμαθα να χορεύω. Καλημέρα στην παρέα, Γιάννη. Τι κάνουμε την στιγμή που πατρευόμαστε και μετά που τα σκεφτόμαστε με τι μαλάκι κάναμε. Λοιπόν, το κάλυψα έτσι. Πώς μας πείθουνε ρε φίλε. Ρε Γιάννη, μια μέρα θέλω να μαζέψω όλους τους άνδρες της
1: εκπομπής. Εσύ μια χαρά στο γάμο σου, δεν χόρεψες κανένα τέτοιο.
0: Δεν έχει σημασία, κάτι κάνουμε παραπάνω, κάτι παρακάτω εκεί κτλ. Πώς μας πείθουνε οι γυναίκες ότι και με τις πατρευόμαστε και ότι πρέπει να κάνουμε και επιπλέον πράγματα από αυτό που είμαστε. Γιατί αγάπη μου, τι έτσι ξέρει, θα είμαστε. Δεν θα μάθεις ένα ταγκό. Δεν θα μάθεις να χορεύεις στον Bailando. Και πήγαινε ο Γιάννης ο Έρμος εκεί πέρα να πούμε. Ο οποίος μέχρι πρώτη το μεγαλύτερο πράγμα που είχε χορέψει ήταν τσάμικο. Και άρχισε να χορεύει Bailando. Ρε στην Τζονάνα, τι τραβάμε, ρε αγόρι μου. Παλικάρι μου.
1: Το ευχαριστιόμαστε όμως έτσι να σας τυρανάμε λίγο.
0: Έλα, πάμε.
1: Λοιπόν, δεν θέλουμε να τυρανίσουμε τα παιδάκια μας. Θέλουμε όμως να τα μάθουμε να ντύνονται μόνα τους. Γιατί το ντύσιμο δεν είναι απλό. Είναι ένα βήμα ανεξαρτησίας, παιδιά. Ακούστε τώρα, να ψάξει. Ενεργειακά στάδια. Τα παιδιά αγγίζουν και αρχίζουν έτσι να βγάζουν τα ρούχα τους γύρω στα 2-3 έτη. Ναι. Το πριν εσύ το ξεντύνεις, εσύ το ντύνεις. Γύρω στα 2-3 αρχίζουν. Στα 3 με 4 ντύνονται με βοήθεια. Θα πω ότι τα κορίτσια ντύνονται χωρίς βοήθεια γιατί θέλουν να επιλέγουν κιόλας τι θα βάλουν. Γίνονται πιο ανεξάρτητα εκεί στα 4-5 και μέχρι την ηλικία των 6 ετών πρέπει να υπάρχει αυτή η αυτονομία να ντύνονται μόνο τους. Για να ντυθεί μόνο του το παιδί, παιδιά, δεν είναι απλό. Χρειάζεται λεπτή κινητικότητα, ναι. Οπτικοκινητικό συντονισμό, κατανόηση των βημάτων. Ναι, δεν... Λέμε εμείς, άντε, ντύνεται μόνο.
0: Το βρακί εμένα το τζατίζει γιατί αφήνει τα λάστιχα πάντα προς τα κάτω, σαν μαζημένο. Το ξαναϊσιώνω εγώ. Ρε, θα σε πονήσει το γέμι μετά, τα τραβάει προς τα πάνω.
1: Τον ενοχλεί το λάστιχο.
0: Λέω, τα μπουρμπούλια, και τα μπουρμπούλια σου. Μην τα πιέζει, του λέω. Δεν θα μπορούσα να κάνει παιδιά. Τα μπουρμπούλια σου, τα μικρά τα μπουρμπουλάκια.
1: Θέλει, χρειάζεται και εισιτηριακή ανεκτικότητα και επιμονή. Ναι. Τώρα πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί, να σπάσουμε τη διαδικασία σε μικρά βήματα. Δείχνουμε δηλαδή πρώτα το παντελόνι να βάζει. Πρώτα το βρακί.
0: Το βρακί, παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Ας βάλει το βρακί. Μην είναι ξεβράκωτο.
2: Να βάλει το βρακί.
1: Και προσέξτε λίγο εδώ, πρέπει να δίνουμε χρόνο στο παιδί για εξάσκηση και να χρησιμοποιούμε θετική ενίσχυση. Μην του λέμε άντε τέλειωνε, άντε πιο γρήγορα, άντε, άντε, άντε, άντε. Που λέμε συνήθως οι γονείς γιατί βιαζόμαστε, βρακιόμαστε.
0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ασκήσεις για τα παιδιά σας εδώ από την κυρία Νάνση, την έμπειρη μάνα, η οποία είναι
1: μεγάλος
0: εκπαιδευμένη. Πώς νιώθεις τώρα που
1: ουσιαστικά
0: αρχίζει όμως να φεύγει από εσάς. Δεν είναι τόσο κολλημένη.
1: Ξέρεις τι, η δικιά μου είναι πάρα πολύ ζουζούνα. Κάθε μεσημέρι που γυρνάει μου λέει «Μαμά, πώς πέρασε το ζου».
0: Ναι, αυτό εντάξει, ναι. Αλλά τη βλέπεις όμως ότι
1: εντάξει, είναι πολύ
0: να αυτομολείται.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, μάλιστα. Το Μαρινάκι μας απαντάει ότι και εγώ στο γάμο μου ένιωθα σαν κλόουν με τον ηφικό. Δεν είστε μόνο οι άντρες, βρε παιδιά. Εντάξει, πάντως, Μαρίνα μου, για να τα λέμε όλα. Εντάξει, συμφωνώ αυτό με τον ηφικό. Μπορείς να βάλεις ένα πολύ απλό φουστανάκι. Βέβαια, θα έχεις γκρίνιες από τα σόγια. Αλλά αυτό που τις υπερπαραγωγές αυτές και να
1: δικό
0: χορέψουμε να κάνουμε. Εμείς τι να πούμε. Σου λέει η άλλη, χόρεψε. Λες, μέσα μου, τι να σε κάνω, να σε πάρω, θέλω. Θα το πιω.

0: Your husband is...
1: Είναι η Ray με το Where is my husband, 26 του Μάη. Επειδή μιλάμε τώρα για οικογένειες, να βάλαμε και το τραγούδι αυτό, αν το ψάχνετε. Κάπου θα είναι και αυτό το έρμο το παλικάρι. Καλημέρα, γρήγορα γρήγορα να πεταχθούμε μία βόλτα μέχρι τον Ζόρζ Μουνιές στο τελειέτο στη Λάρισα. Ζόρζ,
2: καλημέρα φίλοι μου.
1: Τι κάνεις φίλε μου?
2: Πολύ όμορφα είμαστε, τι ωραία, ξεκούραστη.
1: Ξεκούραστη σήμερα, αυτή είναι η αλήθεια. Ακούγεσαι και εσύ πολύ ξεκούραστος, γιατί το Σαββατοκύριακο κουράστηκες. Οπότε χθες ήσουν και εσύ κάπως.
2: Ναι καλέ, και δουλειά να μην έχουμε. Πάλι κουραζόμαστε Βασίλη μου.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο φίλε. Για να κουραστούμε
2: και
1: είναι εύκολο.
2: Γιατί
1: συμβαίνει αυτό? Γιατί είμαστε συνέχεια στη γύρα ρε φιλαράκι. Λοιπόν, τι μας έχεις φέρει σήμερα?
2: Λοιπόν, σας έχω κάτι για τις κοριτσάρες. Πρέπει αυτή τη στιγμή, Νάνση μου,
3: ναι,
2: να πείτε όλες αντίο στη Τζιν Φούστα. Αφήστε τη στην άκρη, μην την ξενεδώ.
3: Όχι, γιατί?
2: Γιατί δυστυχώς θα φέρω κάτι όμως, κάτι πάρα πολύ ωραίο. Έρχεται η Μπες Φούστα.
1: Οπα.
2: Φοβερή Βασίλη, μεταμορφώνεται σε νέο απαραίτητο casual κομμάτι για τα κορίτσια.
1: Ναι.
2: Έτσι, είναι, πώς θα το πω, μοιάζει πολύ εκλεπτισμένη, πιο σύγχρονη και πιο ενδιαφέρουσα.
1: Όπα.
2: Είναι φοβερή Βασίλη και Νάνση και Σκάτ, η Τζιν Φουστίτσα. Ναι. Διατηρεί την ευκολία χρήσης με ένα πιο θηλυκό τρόπο. Αυτό θέλουμε να αποδείξουμε, κορίτσια, σε εσάς. Τη θηλυκότητά σας.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι τζιν φούστες πολύ μου αρέσουν. Εμένα, έτσι,
3: και εμένα.
1: Κάτι βγάζουν διαφορετικό, ρε παιδί μου, αλλά οκ, okay, εσύ ξέρεις καλύτερα.
2: Δεις τώρα, είναι αυτό το χρώμα το σαφάρι που λέμε.
1: Σαφάρι.
2: Σαφάρι. Φοβερή, άμα τη δεις με ωραία τσαντούλα, τη σερτάκι. Ξέρεις πόσο ωραία δεν είναι, δηλαδή.
1: Είναι αυτές που είναι.
2: Μετά φοράει τζιν παντελόν, μετά φοράει μια... τζιν σορτσάκι.
1: Κάτσε,
2: μετά φοράει τζιν βερμούδα. Τα αφήστε λίγο, βαρέστε και μια άλλη ποιότητα.
1: Με μια πιέτα είναι, που έχει κάτι πιέτες που είναι σαν μικρό στρατιωτικό παντελόνι, αλλά σε φούστα.
2: Κάπου. Αχ, το πιάσες Βασίλη μου αμέσως.
1: Αυτές είναι πάρα πολύ ωραίες και πηγαίνουν με το λευκό το τισερτ. Είναι γαλίδες θα γίνουνε όλες.
2: Αυτό γαλίδες. Ακριβώς. Είναι, πώς θα το πω, είναι σαν να παίρνεις ένα παντελόνι.
1: Ναι.
2: Υφασμάτο και το κόβεις και το κάνεις. Φουστίτσα.
1: Μπράβο, μπράβο στον Ζόρζ Μουνιέ. Καταπληκτικό. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τα κορίτσια όλη τη Θεσσαλονίκη και όλη τη Ελλάδα ευχαριστούν τον Ζόρζ Μουνιέ.
2: Και εγώ την... σας ευχαριστώ.
1: Καινούργια του ταυτότητα που θα δείξουν το καλοκαίρι του 2026. Bye bye, γεια σου, φίλε μου.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
8: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing.
0: πάντα η καλύτερη απόφαση.
3: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
11: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
12: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνη ενός κιλού μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια μόνο 99 λεπτά.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν.

0: beautiful morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: πράγματα στην Σαντορίνη με αυτό το τραγούδι.
1: Έτσι, να έχεις τα μπαράκια, στα στενάκια, ε.
0: Σ' αρέσει
1: με σταντάκι, με το ποτάκι, σου ακούς αυτές τις μουσικές.
0: Έχει εκπληκτικά κοκτέιλάδικα εκεί, αλλά έλεγα λίγο πιο πριν στα παιδιά ότι ένα μαγικό μέρος και μικρούλι είναι η Σέριφος, που η χώρα είναι ψηλά και είναι γεμάτη κοκτέιλάδικα, αραλίκια με μικρά ρακάδικα. Πολύ ωραία επιλογή για το 2026, αν δεν έχετε πάει και είστε ωραίο ζευγαράκι. Τώρα, αν έχετε μικρό παιδί, δεν το προτείνω, γιατί έχει πολλές ανηφόρες, κατηφόρες και θα κρινιάζει. Ναι, ναι. Εκτός και αν περπατάει άνετα μόνο του, είναι 8-9 μόνη τη και είναι πιο εύκολο. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Δήμητρα. Καλημέρα στην Αμαλία που ακούει Ζουρέντιο και σήμερα και περνάει υπέροχα. Νανσούλα μου.
2: Λοιπόν, έπεσα πάνω σε ένα κιτό που έγινε viral. Σε ένα ρητό, α πούμε, που έγινε viral και λέει ότι δύο έξυπνοι άνθρωποι δεν μπορούν να ερωτευτούν πραγματικά.
0: Έλα,
2: η αληθινή αγάπη χρειάζεται έναν χαζό.
1: Έχω ευθύνη.
0: Κάτσε να σα.
2: Έχω ελπίδες.
0: Όχι, τώρα σκέφτομαι τον Κώστα με την Άνση. Εδώ πήγε το μυαλό μου κατευθείαν. Για το ποιος από τους δύο είναι ο χαζός.
2: Έχει ενδιαφέρον αυτό σαν σκέψη, Βασίλη. Μήπως τον έρωτα όμως χρειάζεται κάποιος, ρε παιδί μου, χαζός, να αφήνεται λίγο, να είναι λίγο πιο χαλαρός.
0: Τώρα μη μας τα γυρίζεις, Νάνση Πλάχου. Την έρευνα την έχω δει και εγώ. Αυτή και λέει για χαζό.
2: Εντάξει, όταν ερωτεύεσαι δεν χαζεύεις.
0: Όχι.
2: Άρα εσύ είσαι πάλι και εσύ και ο Κώστας είσαι έξυπνη.
0: Είπα εγώ αυτό. Δεν είπα αυτό. Είπα, με ρώτησες κάτι. Δεν μου ρώτησες αν είμαι χαζός. Είπες όταν ερωτεύεσαι δεν χαζεύεσαι.
2: Ναι, παιδί μου, πρέπει σε μία σχέση ο ένας να κάνει λίγο το χαζό για να προχωράνε τα πράγματα.
0: Το χαζό τον κάνουμε πάντα οι άντρες. Το χαζό τον κάνουμε οι άντρες για να προχωράνε τα πράγματα. Είπαμε χθες. Ζητάμε συγγνώμη ενώ δεν φταίμε.
2: Αυτό δεν είναι κάνω το χαζό. Αυτό είναι κάνω ένα βήμα πίσω.
1: Αλλά να μην είσαι τύπ για τύπο όμως.
2: Όχι, να κόβει λίγο.
0: Πες την πραγματική έρευνα και μην την αλλάζεις τώρα επειδή ρώτησα για σένα και τον Κώστα.
2: Δύο έξυπνοι άνθρωποι δεν μπορούν να ερωτευτούν πραγματικά. Η αληθινή αγάπη λέει χρειάζεται έναν κουτό.
0: Κυρίες και κύριοι, το Viber θα πάρει φωτιά. Θα θέλαμε με κάθε ειλικρίνεια, με κάθε ειλικρίνεια, εάν ένας από τους δύο στη σχέση σας είναι
1: ο κουτός,
0: ο χαζός τέλος πάντων, και ο άλλος είναι ο έξυπνος, ποιος είναι αυτός, και αν νιώθετε και οι δύο έξυπνοι,
2: μάλλον θα πάτε μπροστά.
0: Δεν είστε ερωτευμένοι. Γιατί ουσιαστικά αυτό προσπαθούσα να εκμεύσω από την Άνση τη Βλάχου, αλλά δεν μου το λέει.
2: Ότι αν, όχι.
0: Εγώ σας βλέπω και τους δυο που δεν κάνετε πίσω και είστε πολύ έξυπνοι. Άρα δεν υπάρχει
2: έρωτας
0: εκεί.
2: Έχω άλλη έρευνα που θα φέρω αύριο.
0: Ας
2: που λέει δεν πρέπει να μαλώνετε μπροστά σε άλλο.
0: Μάνο μου, στη Σύρο πήγα πέρυσι. Στη Σύρο πήγα πέρυσι και σου λέω ότι την έχω διαφημίσει σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Τόσο τέλειο νησί η Σύρος.
2: Σύρο, αφού θα πω και εγώ φέτος.
0: Και φαντάσου ότι θα πάει φέτος η Νάνση, τόσο το ζήλεψε.
2: Τόσο.
0: Να καταλάβεις. Έτσι, τι influenza είμαι. Έλα, τι έφερες.
1: Λοιπόν, 2012 σας πάω σε μια κομματάρα του Τζέι Μπάλμπιν.
0: Ποιο?
1: Βάλβιν,
0: Βαλβολίνης.
2: Μπάλβιν.
0: Ακόμα και αυτό ρε φίλε.
1: Περίμενε, Μπάλβιν, του Τζέι Μπάλβιν. Από το άλμπουμ La Familia.
0: Ωραίος.
1: Έτσι, Tranquilla.

0: Έτσι όπως άκουσα τη φωνή μου, μου θύμισα που πουλούσαν καρπούζια παλιά και από τις γειτονιές. Έλα τα καλά καρπούζα!
1: Έλα!
0: Έλα κοκράδες μου! Έλα τα καλά καρπούζα! Και πιπόνια έχω! Καλημέρα, άνοιξε εδώ η ιστορία ολόκληρη με τα νησιά. Θα πάω κι εγώ φέτος, παιδιά, λέει ο Αντώνης στην Σύρο. Αν και η αγαπημένη μου είναι η Μήλος, με διαφορά θα συμφωνήσω εν μέρει για τις παραλίες της Μήλου. Θα πω μέτρια η χώρα, φίλε. Αλλά καταπληκτικά φαγητά στη Μήλο, μέχρι εκεί. Καλημέρα στη Χριστιάνα. Τι μου θυμήσατε τώρα, το είχα χορέψει σε παράσταση αυτό. Τρανκύλα, η Μαρίνα, τι μας κάνεις, βρισκάτζι. Ανέμερο καλοκαίρι να το χορεύουμε την παρέα ως το πρωί. Αχ, αχ, αχ, τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Ο Σάκης μας λέει ότι αυτό είναι το σίγουρο, Νάνση, γιατί ένας από τους δύο πρέπει να έχει άγνοια κινδύνου του τι τον περιμένει μετά τον έρωτα.
2: Ωραίο.
0: Γιατί μετά τον έρωτα υπάρχει θέμα. Ενώ αν είναι δύο έξυπνοι, πονηρεύονται. Ο Τζόρτζ είναι εδώ. Οι άντρες είμαστε πάντα θελημένα κουτί. Να το ξέρετε, κορίτσια, αυτό. Πες τα, Γιωργάρα. Καλημέρα και στην Μικαέλα μας, την γλυκιά και όμορφη. Και να σας πούμε. Α, και ο Δημήτρης εδώ πέρα, παιδιά. Το ομορφότερο νησί είναι η Σαντορίνη. Για μένα το ομορφότερο νησί, παιδιά, δεν υπάρχει άλλο στον πλανήτη Γη. Είναι η Μύκονος. Αλλά είναι που είναι ακριβή, είναι που έχει πάρα πολύ κόσμο, είναι που λίγο έχει χαλάσει η φάση, αλλά σε ομορφιά δεν υπάρχει δεύτερο. Κατά την άποψή μου, την ταπεινή, εσύ?
2: Εγώ αγαπώ Σαντορίνη.
0: Σαντορίνη, εσύ φίλες
2: κάτσε. Μου παίρνει την ανάσα αυτή η θέα από
0: την ανάσα. Σ' αρέσουν τα μαύρα εσένα. Εσύ?
1: Θα πω ότι Μύκονο, γιατί Σαντορίνη δεν έχω πάει, δεν έχω άποψη.
0: Ναι.
1: Οπότε η Μύκονος μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Κάτσε ρε φίλε, πριν από λίγο μας έλεγες... Ακούω αυτό το τραγούδι και νιώθω ότι κατεβαίνω στη Σαντορίνη μέσα στα κοκτέιλάδικα.
1: Ναι, το νιώθω όμως, το έκλεισα.
0: Πώς το νιώθω όταν έχεις πάει?
1: Εσύ,
0: έμα να σου πω κάτι. Είσαι απαράδεκτος.
1: Περίμενε να σας πω λίγο κάτι.
0: Έλα.
1: Είναι ανάγκη να έχεις πάει κάπου για να νιώθεις κάτι.
0: Βέβαια, πώς θα νιώσεις άμα δεν έχεις πάει? Τι θα θες?
1: Εγώ τα νιώθω
0: φωτογραφίες.
1: Χωρίς να έχω πάει.
0: Εντάξει ρε φιλαράκι.
1: Γιατί δεν μπορεί να ισχύει και αυτό?
0: Τώρα να τραγουδήσω πάλι. Νιώθω πολλά πως γύρω μου συμβαίνουν. Νιώθω πως κάποιοι κάπου με καταλαβαίνουν.
2: Εμείς όντως όχι, δεν σε καταλαβαίνουμε. Κάποιοι κάπου μπορεί.
0: Ο Μανώλης Σολιδάκης νομίζω το έλεγε αυτό. Πάμε λίγο εδώ να ακούσω.
3: Θα σου τον σφυρίξει? Αυτό θα είναι το σημερινό μας ερώτημα, φίλες και φίλοι. Όπως μας το είπε η φίλη μας η Έψιλον από τη Θεσσαλονίκη. Μας είχε βάλει κάποια ερωτήματα. Η φίλη μας η Έψιλον είναι πάρα πολύ καλή φίλη μας. Κάνουμε τακτικά προβλέψεις μαζί, έχουμε δει όλα αυτά, αλλά ήθελε να δει και μερικά ερωτήματα. Τα κάναμε, τα ανεβάσαμε και έχει μείνει τελευταίο, το θα μου το σφυρίξει, έτσι.
0: Εγώ λέω να σου το σφυρίξει, τουλάχιστον μην πάει χαμένος ο κόπος.
2: Είναι ο κύριος μελλοντολόγος και ρίχνει τα ταρό, να ξέρετε. Και η φίλη Έψιλον από τη Θεσσαλονίκη ρώτησε αυτό.
0: Ήθελε φυσικά και αλμυρό.
1: Ωραία.
0: Και καλή επιτυχία να τη συγχυθούμε. Επιστρέφουμε σε λίγο, μην πάτε πουθενά. Ανοίγουμε και την Βάιμπεργέρα για τον Beat the Bomb. Bomb και όνομα, τυπώνουμε και η ηλικία σας στο 6931-908-908. Και στις 10:04 η κλήρωση.
1: Σαντορίνη.
4: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
0: Ωραία, και τι απάντησες?
4: Ζου 90,8.
0: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Μυρίζει λουχουδιά!
9: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
8: Πού πήγε πάλι!
9: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
9: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
10: Petsop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
11: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας σε νέα διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
5: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν!
8: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
11: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Zoo News. Συναγερμός έχει σημάνει στην Ελλάς μετά την κλοπή ιατρικού μηχανήματος υπερήχων αξίας 25.000 ευρώ από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Εντοπίστηκε Λέμβος με 36 μετανάστες νότια της Κρήτης. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Στην κόψη του ξηραφιού βρίσκονται οι επαφές ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, καθώς οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στο νότιο Ιράν και ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία του Billboard 200 που κατέχει ταυτόχρονα τις τρεις πρώτες θέσεις του τσάρτ έγινε ο Drake. Καιρός, τοπικές βροχές στα ορεινά του νομού κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκη.

0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Και είμαστε πάλι εδώ, πάντα εδώ, δίπλα σας, φίλες και φίλοι, ακροατές, ακροάτριες που λέγανε οι παλιότεροι, ραδιοφωνική παραγωγή, για να σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 11, με επικαιρότητα, με κουτσομπολιό από σκάτζι, οπωσδήποτε στοίχημα που θα χάσουμε πάλι.
2: Καλά να σε.
1: Να σου πω κάτι. Μπορούμε να παίξουμε ένα σημείο.
2: Ναι, δεν είναι ομάδες είναι τα φύση που έχει τώρα. Έχουν τελειώσει όλα τα βασικά
1: πράγματα. Μην παίζουμε.
2: Και τι έχει, Λετωνία, έχει Φιλανδία.
1: Δεν μπορούμε να το ξεκουράσουμε το ένθετο. Γιατί να παίζουμε και να χάσουμε τα λεφτά μας.
2: Να περιμένουμε να ξεκινήσει το Μουντιάλ.
1: Εντάξει. Συμφωνώ. Λοιπόν, θα συμφωνώ. Κυρίες και κύριοι, έχουμε για εσάς επίσης την ταυτότητα της ημέρας, αλλά και το Beat the Bomb από την εταιρεία Δημάκη. Στις 10 και 20 θα παίξουμε στον αέρα. Έως στις 10 και 15 στέλνετε το μήνυμά σας. Πολύ απλά στο Viber του ραδιοφώνου. Προσοχή, όχι SMS. Viber του ραδιοφώνου με την εφαρμογή στο 6931908908. Μπροστά θα βάλετε τη λέξη bomb στα αγγλικά ή τη λέξη βόμβα στα ελληνικά. Όχι κάτι άλλο. Ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Και αν έχετε γεννηθεί σαν σήμερα.
3: Είστε διορατικοί και συχνά βοηθάτε τους άλλους να καταλάβουν τον εαυτό τους. Είστε καλλιτεχνικά πρικισμένοι και έχετε μια δημιουργική κλίση πέρα από τις γενικές εξυπνάδες. Και είστε ιδιαίτερα εργατικοί και φιλόδοξοι.
1: Thank you, dear.
4: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
5: Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Πάμε να σταθούμε στην κίνηση περιφερειακός. Ένα κομμάτι μόνο το οποίο κατευθύνεται δυτικά, ύψος Τριανδρία, μόνο εκεί κολλάει. Η Τσιμισκή έχει απίστευτη ταλαιπωρία, φίλοι μας. Υπομονή από Χάνθ μέχρι Ιωνος Δραγούμη, Εγνατία Αγίου Δημητρίου, όλα αυτά κινούνται τέλεια. Και ένα ατύχημα έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, εκεί που ξεκινάει η γέφυρα. Αλλά δεν βλέπω να σας καθυστερεί αυτό το ατύχημα, οπότε όλα οκ. Okay.

0: καλημέρα Θεσσαλονίκη. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα live. Έχω σκευρώσει, έχω στραβώσει εδώ για να τα καταφέρω.
1: Έχουμε κι εμείς οι τρίποδες.
0: Έχουμε κι εμείς, κυρίες και κύριοι. Είμαστε έτοιμοι για εσάς, με εσάς, και ζούμε σε έναν κόσμο πάντα online. Και για τους εφήβους που τώρα ανακαλύπτουν το ίντερνετ, να σας πω έτσι εσάς, γλυκά μου ατομάκια, ότι δεν είναι πάντα εύκολο να ξεχωρίσετε τι είναι σωστό και τι είναι ασφαλές.
1: Γι' αυτό το Ίδρυμα Vodafone Βασιλή δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή με άρθρα, βίντεο και podcast που βοηθούν τους εφήβους να κινούνται με ασφάλεια online.
0: Παραλληλά, να σου πω, Νανσούλα μου, ότι προσφέρει και χώρο έκφρασης και σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης σελίδα στο 1454 και είναι διαθέσιμο σε App Store και Play Store και περισσότερα στο vodafone.gr. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σταμάτη, ο οποίος λέει: θα ήθελα κάποια στιγμή να νιώθω ότι πήγα με κάποια τόσο έντονα όπως τα μέρη που νιώθει πως πήγε ο Σκάτς. Καλημέρα, παιδιά.
1: Για μας τρέλανε με τη Σαντορίνη. Νομίζαμε ότι έχει πάει.
0: Νομίζαμε όλοι ότι έχει πάει στη Σαντορίνη. Δεν έχει πάει ποτέ. Είναι ο σκατζόχυρος αυτός. Τα νιώθει όλα. Νιώθει πολλά πως μέσα του συμβαίνουν. Και τελικά δεν το καταλαβαίνουμε κι εμείς, αλλά η Χριστιανά τον καταλαβαίνει.
2: Με καταλαβαίνει, μπράβο ρε Χριστιανά.
0: Νιώθω, λέει, χωρίς να έχω πάει. Μην τον τρολάρετε, λέει. Και εγώ. Τι να σου πω, παιδιά. Πεταμένα λεφτά να πάτε τότε. Εγώ δεν θα πήγαινα.
1: Μην πάτε καν.
2: Όχι, σαν να έχω πάει.
0: Όχι. Αυτό σου λέω. Ναι. Μην και μην πας κιόλας. Απληρώνεις, δεν εκτερεύσεις και αεροπορικά, εισιτήρια ή τέλος πάντων τι. Καλημέρα στον Νίκο. Πόσο μένει? 2 λεπτά, παιδιά, για το Beat the Bomb. Τώρα είναι Ανσούλα μας.
1: Λοιπόν, για ακούστε κάτι για την εργασία σας. Γιατί η δουλειά σας μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για παχυσαρκία. Μπράβο, έτσι θέλω να το φωνάξετε δυνατά. Γιατί μπορεί η μείωση του χρόνου εργασίας να αποτελέσει το κλειδί για την αντιμετώπιση μιας παγκόσμιας επιδημίας. Όταν συζητάμε έτσι για τη διαχείριση σωματικού βάρους, συνήθως το μυαλό μας πάει σε θερμίδες, τι θα φάμε, τι θα κάνουμε. Ναι. Τα στοιχεία όμως από το ετήσιο συνέδριο παχυσαρκίας υποδεικνύουν ότι ο υπερβολικός χρόνος που αφιερώνουμε στη δουλειά λειτουργεί ως αόρατος επιβαρυντικός παράγοντος για τον οργανισμό.
0: Έλα ρε φιλενάδα.
1: Η πίεση του ρολογιού, που κοιτάς το ρολόι και λες πρέπει να φύγω, πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να κάνω, στερεί από τους εργαζόμενους τον πολύτιμο ελεύθερο χρόνο που θα μπορούσαν να αφιερώσουν στην προετοιμασία των γευμάτων, των κατάλληλων γευμάτων, γιατί τρώνε πάρα πολύ junk food όσοι δεν προλαβαίνουν, και το χρόνο που χρειάζεται για την άσκηση.
0: Τι προτείνεις, πες μου?
1: Προτείνω να μειωθεί η εργασία, να γίνει τετράωρη.
2: Ή μα είναι τετράωρη για μας.
1: Για όλους.
0: Γι' αυτό δεν είστε παχύσαρκοι.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Άρα κανονικά.
2: Βέβαια, παράδειγμα.
0: Σας κρατάω και ένα 10%, γιατί χάρη στο ότι είστε μόνο τετράωροι, δεν παχαίνετε, παιδιά.
1: Παιδιά, και εγώ έψαξα λίγο να δω πού βρίσκεται η χώρα μας.
0: Για πες.
1: Γιατί στην παιδική παχυσαρκία, ξέρω, το είχαμε πει ότι ήταν πολύ λίγα. Στους ενήλικες, στους άντρες είναι 73%.
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Σε λίγο η κλήρωση και παίζουμε Beat the Bomb. Όσοι στείλατε, στείλατε. Δεν προλαβαίνετε τώρα ούτε το κινητό σας να πιάσετε. Freed from Desire. Είμαστε live και στο Instagram, έτσι για να μας δείτε. Άμα δεν μας έχετε δει ποτέ, αφέτο μου τσουνάρες μας.

0: Gone, gone, gone. Είναι ο David Guetta, είναι το Zoo Radio, είναι το δικό σου πρωινό παρεάκι. Ο Bill Nackis με την Boss Crew σε πολύ morning φάση και σήμερα για να περάσουμε καταπληκτικά. Και είναι η ώρα για να παίξουμε το Beat the Bomb από την εταιρεία Δημάκης έως 200 ευρώ μετρητά. Και στην κλήρωση σήμερα, ενώ κάναμε και το live μας ταυτόχρονα, όλα συνέβαιναν, βρέθηκε, που μπορεί να είναι και αυτό το γούρι σου τελικά, ο Απόστολος.
1: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Zoo 90,8.
0: Από τις 69 συμμετοχές στο νούμερο 32 για το φίλο μας τον Απόστολο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα ομαδάρα.
0: Πού είσαι αγόρι, έμαθα ότι είσαι εδώ, άκουγα την Άνση που τα έλεγε κοντά.
2: Χαριλάω, ναι.
0: Αριανός δηλαδή.
2: Δεν είναι, κοίταξε, δεν πιστεύω σε, δεν υποστηρίζω κάποια ομάδα.
0: Μαζί σου και εγώ.
2: Γιατί είμαι από τη Μυτιλίνη γέννημα θρέμα, δεν έχω μεγαλώσει εδώ, έχω 26 χρόνια εδώ.
0: Άρα Μυτιλίνη αλλά... είσαι Ολυμπιακός.
2: Όχι, αιωλικός.
0: Αιωλικός,
2: αιωλικός. Αλλά τώρα που είμαστε γείτονες εδώ με τον Άρη, ναι. Φαντάσω το μπαλκόνι μου, κοιτάω την κερκίδα.
3: Ορίστε.
0: Δέστηνα, γιατί εκεί καλύτερα είναι από αυτό που βλέπουν μέσα. Φέτος.
2: Σίγουρα.
0: Η ομάδα φέτος δεν πήγε καλά. Εδώ ο Σκάτς είναι με παράπονο, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι. Και εμείς που πήγαμε καλά, οι παγκουζίδες, πήραμε τίποτα. Να μην σου πω τι πήραμε.
2: Και, ναι, δεν
0: κάνει,
2: ναι, ναι.
0: Και δεν κάνει. Λοιπόν, φίλε μου, Απόστολε, ωραία τα λόγια. Ήρθε η ώρα όμως για να παίξουμε εδώ. Έχουμε τρεις βόμβες. Έχεις στείλει αρκετές φορές.
2: Έχω στείλει πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές.
0: Μόνο που ήταν αηδία
2: σας. Σήμερα
0: ναι.
2: Είναι, φαίνεται η μέρα μου.
0: Μπράβο, το ίδιο μας είπε και η Έλενα το πρωί. Η Έλενα τουλάχιστον πήρε μετρητά. Εσύ, ποια βόμβα θα ήθελες από τις τρεις να ανοίξεις?
2: Νομίζω ότι θα ήθελα τη δύο.
0: Θα ήθελε τη δεύτερη βόμβα. Θα ξεκινήσω τώρα με την Άνση τη Βλάχου, η οποία είναι αφηρημένη σήμερα, αλλά σε αυτό τα πήγε καλούτσικα την προηγούμενη φορά.
3: Όχι, δεν θα τη θέλω εγώ. Δεν τη θέλω, δεν την παίρνω.
0: Δεν θα τη θέλω εγώ, δεν την παίρνω.
3: Δεν θα την έπαιρνα εγώ.
0: Μην την παίρνεις. Φίλες κατσόχυρε.
4: Αφού θα την παίρνει η Άνση, γιατί να την πάρω εγώ?
0: Πάρ' την, θα είναι ωραία.
4: ούτε εγώ θέλω να την πάρω.
0: Δεν την παίρνει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Δεν την παίρνουνε.
2: Κοίταξε, εγώ θα πάω κόντρα. Και θα πω τη δύο.
0: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης θέλει να πάει κόντρα και να μπει την δεύτερη βόμβα. Παλεύει πολύ, είναι από την Μυτιλίνη. Τι καλό έχετε στην Μυτιλίνη, φίλε?
3: Λάδι.
2: Έχουμε το λάδι, ναι, έχουμε τα τυριά,
0: τα τυριά.
2: Έχουμε ελιές, έχουμε καλά παιδιά.
3: Άτσα!
0: Παντρεμένος?
2: Παντρεμένος, ναι, ναι.
0: Με Θεσσαλονικιά?
2: Είναι μισή Κοζάνη, μισή Γερμανίδα.
0: Ο έμπλεξες είναι, αλήθεια λες? Λοιπόν, Κοζανίδες είναι, έχω πολλούς φίλους από την Κοζάνη, αλλά έχουν καβούρια στις τσέπες. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο φίλος μας είναι έτοιμος. Δεν θα αλλάξεις, έχω μια προσφορά για να, πώς λένε, να φύγεις με μετρητά. 30 ευρώ.
2: 30 ευρώ?
0: Ναι.
2: Αν τα κάνεις 50 τα πήρα.
0: Δεν θα τα κάνω.
2: Ωραία, θα παίξω.
0: Θα παίξει, κυρίες και κύριοι. Είσαι βέβαιος?
2: Ναι, ναι, είμαι βέβαιος, θα παίξω.
0: Είναι βέβαιος. Έμπλεξε με Κοζανίτσα και Γερμανίδα. Μένει δίπλα στο Χαριλάο.
4: Θα του έλεγε πάρε τα 30.
0: Καλή επιτυχία.
1: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Φιλαράκι, πολλά λάθη στη ζωή σου. Όχι όμως η γυναίκα σου, η οποία σίγουρα είναι πολύ εξαιρετική για να είσαι τόσο ευτυχισμένος μαζί της. Αλλά αυτό που μένεις τώρα δίπλα στον Άρη, κύρισε από τη Μυτιλίνη και είπες ότι είστε και καλά παιδιά. Εκεί εγώ έλεγα αν άκουσες. Έτσι, αν θέλεις να πάρεις μετρητά, πάρε τα 30 ευρώ. Το άκουσες που το είπα?
2: Το άκουσα.
0: Έπρεπε να τα ακούσει καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, σε 10 εργάσιμες ξαναπέζουμε. Την αγάπη μας, καλημέρα, φίλε μου.
2: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Μ' άρεσε ο ακροατής, ευγένεια, φοβερή, υπέροχος, καταπληκτικός.
3: Χαριώτης, παιδί μου.
0: Μυτιλινιός.
3: Είμαστε ευγενικοί.
0: Μυτιλινιός.
3: Που μένει.
0: Show me love, with MC.

0: Να, hands up, Γκαβριέλα, υπέροχο τραγούδι από τον Ζου 90,8 με αγάπη για όλους και όλες εσάς. Σύντομη επικαιρότητα, έτσι, 2-3 σχολιάκια με την Ανσούλα και μετά το κουτσομπουλιό του Σκάτς. Ακούω, Νάνση
1: μου. Δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών επιχείρησαν διάρρηξη σε κοσματοπωλείο στη Θεσσαλονίκη και συνελήφθησαν.
0: Ναι.
1: Έχουμε έως 36.000 ευρώ το νέο ανακαινίζω. Μπορείτε να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Σε δύο φάσεις θα γίνει το νέο πρόγραμμα επιδότησης. Μέχρι και 95% είναι, παιδιά, αρκετά τα λεφτά.
0: Να πούμε ότι μιλάει για σπίτια κάτω του 1990, πιο πριν δηλαδή, τα οποία είναι κλειστά και θέλει έτσι η κυβερνητική πολιτική να τα ανοίξει για να υπάρχουν περισσότερες κατοικίες. Γι' αυτό γίνεται και είναι πολύ καλή.
1: Γιατί υπάρχει θέμα με τα σπίτια.
0: Ναι, υπάρχει πολύ καλή προσφορά πάντως για να ανακοινήσει το σπίτι σου. 36.000 δεν είναι και λίγα, έως 36, ναι.
1: Και να σας πάω λίγο και στην Ευρώπη. Έρχεται ακραίος καύσωνας. Έως 36 βαθμούς σήμερα θα έχει, παιδιά, στη Γαλλία.
0: Σας το είπα το πρωί ότι λέγεται ότι θα είναι πολύ ζεστό το καλοκαίρι. Πολύ ζεστό το καλοκαίρι.
1: Σκάσουμε. Είναι για τη Γαλλία και για την Ευρώπη γενικά πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Και τώρα η Βόρεια Κορέα, να σας πω ότι εκτόξευσε βαλιστικό πύραυλο μικρού βεληνικού ανοιχτά της δυτικής ακτής της χώρας στις 7 η ώρα το πρωί, ώρα Ελλάδος.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αρχίσαν τα πυραυλάκια και από εκεί.
0: Έγινε χαμός. Παρ' όλα αυτά, πριν από 7 λεπτά, ανακοινώθηκε από την Αμερική ότι τα στενά θα ανοίξουν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Ας τα αφήσουμε αυτά, ας πάμε σε πιο χαλαρά πράγματα.
2: Πάμε και στην αγαπημένη μας Κίμπερλι, η οποία έκανε ένα διάλειμμα από το φορτωμένο πρόγραμμά της. Βρίσκεται στο νησί των Ανέμων, τη Μύκονο. Απολαμβάνει διακοπές ξένιαστη, έτσι. Έχει κερδίσει και έχει μαγνητήσει όλα τα βλέμματα.
0: Η Κίμπερλι
2: Γκιλφόιλ. Και βέβαια έχει συνοδεία.
0: Ποια είναι αυτά τα βλέμματα που μαγνητίζονται από την Κίμπερλι?
1: Όλη την Λίλι Κόλινς.
2: Πάει, έφυγε, έκανε τα γύρισμα, μετά τη έφυγε. Τελείωσε η Λίλι. Τώρα είναι Κίμπερλι.
0: Και την κοιτάνε αυτήν τώρα εκεί.
2: Την κοιτάνε.
1: Η Λίλι θα μείνει μια εβδομάδα διακοπές. Τέλειωσαν τα γυρίσματα, αλλά θα κάτσει μια εβδομάδα διακοπές.
0: Δεν μας ενημερώνει σωστά στα κουτσομπολιά.
2: Και συνοδεύεται από δρακόντρια μέτρα ασφαλείας.
1: Δρακόντρια.
0: Είναι τα επί τρία. Δηλαδή είναι τα δρακόντρια τρεις φορές. Είναι αλγόριθμος. Δρακόντρια. Γιατί να το πει δρακόντρια και τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σκατζό και είσαι κάτω από την πόλη. Καλημέρα.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Γερμανός ολέ ολέ.
5: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
4: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
5: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
4: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
5: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
6: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
11: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Lom, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια
13: παίζουν δυνατά στον Zoo 90,8.
12: Ο Πέτρος Σοφιανίδης.

0: Αλία Μπίλ, το κορυφαίο νησί του Αιγαίου, μου γράφουν εδώ.
1: Ποιος το είπε?
0: Μια φιλινάδα, τώρα
1: το
0: την έχω χάσει.
1: Το αγαπώ και εγώ αυτό το νησί, είναι το αγαπημένο μου.
0: Έλα ρε, πιο πολύ από όλα τα άλλα.
1: Ναι.
0: Άρα δηλαδή η Μαρίνα μου το είπε.
1: Πρώτα λίγο παραβάζω τη Σαντορίνη, γιατί πραγματικά μου κόβει την ανάσα αυτή η θέα από τη θύρα, Σαντορίνη. Αλλά το βάζω που δίπλα.
0: Που δίπλα.
2: Από δίπλα.
1: Ξέρεις τι, έχεις περισσότερο ποιοτικό τουρισμό στην Αστυπάλαια. Δηλαδή θα περάσεις ωραία.
0: Δεν θέλουμε ποιότητα, εμείς θέλουμε να λιώνουμε κάτω, να είμαστε κομμάτια λιάρδα όλοι. Πες ζώδια.
1: Να πας κύμψη.
2: Λοιπόν, κρυός, ημέρα ευνοεί τις νέες γνωριμίες που μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμες, Σταύρος. Η επιρροή σου στους άλλους είναι έντονη και οι απόψεις σου ακούγονται με προσοχή.
0: Ναι.
2: Δίδυμος, ημέρα σε βοηθά να ανανεώσει την ψυχολογία σου μέσα από δραστηριότητες. Καρκίνος, η διέστησή σου λειτουργεί πολύ καλά και μπορεί να σε οδηγήσει σε σωστές αποφάσεις. Λέων, είναι μια καλή στιγμή για να αλλάξει συνήθειες που σε κουράζουν. Παρθένος, οι γρήγορες λύσεις δεν σε ικανοποιούν και επιλέγεις να επενδύσεις σε καταστάσεις που έχουν προοπτική.
1: Ζυγός, ένα πρόσωπο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ψυχολογία σου. Σκορπιός, νιώθεις έτοιμος να αφήσεις πίσω σου καταστάσεις. Τοξότης, η αισιοδοξία σου λειτουργεί θετικά. Εγώκερος, η μέρα προσφέρει ευκαιρίες για πρόοδο. Υδροχός, φιλικές επαφές και κοινωνικές δραστηριότητες σε ανανεώνουν ψυχολογικά. Και τέλος, ηχθείς, μια συζήτηση με ένα κοντινό πρόσωπο μπορεί να λειτουργήσει λυτρωτικά.
0: Υπέροχα. Φίλε Κατζόχυρε.
2: Μετά την απόβαση που πήραμε, μπράβο, θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους μας που μας εμπιστεύτηκαν. Μπράβο. Είμαστε συν 147, τα βάζουμε στην άκρη.
0: Μπράβο.
2: Και ξανά το στοίχημα ξεκινάει 12 Ιουνίου με την έναρξη Μουντιάλ.
0: Ευχαριστώ. Μια σοφή απόβαση, γιατί ναι, πρέπει να παίζεις συνετά.
2: Γιατί τώρα χάνουμε, είναι ότι να είναι.
0: Είσαι συνετός.
3: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Μετρήσαμε, έχουν πάει 18 στη σειρά κουβά.
2: Ναι, δεν γίνεται παραπάνω.
0: Και επειδή σας αγαπάω και σας λατρεύω και ξέρετε πόσο μου αρέσει η καλή χάος.

Kiss and the Boss Crew. Πιο κεφάτι από ποτέ. Μωρό μου, βάλε ζου.

0: Ένα θαυμάσιο τραγούδι λίγο πριν από το τέλος. Σόμπρ 12 to 12. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Αναστασία που κερνάει παστίτσιο σε ένα γλυκό άσπρο πυρέξ. Μέσα στο φούρνο το έβγαλε φωτογραφία και η κοιλιά μου γουργουρίζει σαν να είναι γάτα που βρήκε τον κόμενό της. Καλημέρα στην Εφροσούλα που έρχεται από Μπέργαμο να μας δώσει τα φιλιά της. Δεν θα θέλαμε.
1: Όχι, δεν
0: μακριά,
1: θα θέλαμε.
0: Να μείνετε εκεί με τον έμπολα. Καλημέρα και στον φίλο μου τον Σαράντη που μιλάει για τυχείο, για μεγάλη νησάρα, καταπληκτική και λίγο από Νάξος. Νάξος, λίγο στα έξω θα σου πω ναι. Στην πόλη δεν μου άρεσε καθόλου, στη χώρα καθόλου. Μου θυμίζει λίγο εδώ τα δικά μας, τη Χαλκιδική.
1: Πλάγια, φλογητά.
0: Πυκνοκατοικημένα. Μην τα λες έτσι με αηδία.
1: Όχι με αηδία.
0: Πλάγια, φταίγει. Όχι με αηδία. Τι γίνεται, θα βρίσκω κιόλας. Αν με φύγει, θα βρίσκω. Τι έγινε στο σοου.
2: Πλάγια, φίλια.
0: Μια χαρά είναι τα πλάγια και τα φλογητά.
2: Έχουν και το παστάζι εκεί.
0: Έτσι. Δεν τράπηκες.
1: Κάνεις διαφήμιση.
0: Από παντού τα παίρνεις.
1: Δεν τρέπεσαι.
0: Πες.
2: Οι χορτάτες γυναίκες θέλουν μετά σεξ. Ο καφές και ο εγκέφαλος. Κοκτέιλ με αυγό. Το τέλειο ζευγάρι. Ένας κουτός και ένας έξυπνος. Και
0: 70 ευρώ με
2: τριτά. Και 70 ευρώ δώσαμε στη Βομβάρα.
0: Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι, τα δρακόντρια μέτρα του σκατζόχυρου.
2: Για την Κυλφόησα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι και εγώ σαν το σκατζόχυρο νιώθω σαν να είμαι τώρα σε ένα νησί που δεν έχω πάει. Οπότε γι' αυτό φεύγω. Αύριο πάλι όμως στις 7 θα είμαστε εδώ. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
2: Και η Ειρήνη Κακούρη έρχεται κοντά σας μέχρι και τις 2 να σας κρατήσει συντροφιά.
0: Αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ και για τη συμμετοχή σας και για τα καλά σας λόγια. Θα είμαστε και πάλι αύριο, είπαμε, στις 7. Μετά από την Ειρήνη είναι ο Χρήστος μας. Μην το χάσετε. Στις 4 οι Troublemakers, ο Μαργαρίτης, ο Βασίλης και η Κατερίνα απογειώνουν το ραδιόφωνο με το καλύτερο απογευματινό show της πόλης. Και στις 7 ο Πέτρος μας με το hit list. Και στις 9 η γλυκιά παρέα της Έλενας Ρόκα. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Ciao my baby.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα OK. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί. Εκεί που

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ideas. Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
2: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Πού πας?
7: Pet Shop 88. Ξέρεις. Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88. Σταυρούπολη.
7: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
6: Δηλαδή παντού.
7: Και online.
6: PetShop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
8: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
9: Lucky.
8: Τάκι.
9: Lucky 13.
8: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
10: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
8: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
11: Κύριε Lucky, έτοιμα.
8: Τάκης.
11: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
12: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
11: Και ας σε λένε Τάκη.
13: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
14: Καλώς τους, καλώς τους. Τι υπέροχο πρωινό Τρίτης είναι αυτό. Πολύ καλοκαιρινό. Πολύ ζέστη σήμερα, παιδιά. 31 βαθμούς βλέπω θα φτάσουμε. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο του Ζου. Με πάρα πολύ έτσι ωραίο mood σήμερα. Και σας στέλνω στην παρέα μου εννοείται και στο Viber 6931-908-908 για να μου στείλεις την πρώτη καλημέρα και να μου πεις πώς πάει το πρωινό της Τρίτης. Εγώ θα φέρω 10 επιτυχίες στη σειρά. Βάλα και καφεδάκι και ξεκινάμε με Mazay και Life is Simple στον Ζου. Καλή σου μέρα.

Μας έχεις αφήσει η Avicii και Addicted to You στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλή σου μέρα στα 15 λεπτά μετά τις 11. Είμαστε. Είναι το πρωινό της 3ης, 26 του Μάη. Και σήμερα, όπως σας είπα και στο ξεκίνημα, παιδιά, θα έχει πάρα πολύ ζέστη. 31 βαθμούς βλέπω. Και βλέπω επίσης ότι είναι, λέει, ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή μας. Έχουμε να δούμε τέτοια θερμοκρασία από το 2012. Βέβαια, το ίδιο σκηνικό συμβαίνει και σε όλη την Ευρώπη με αυτόν τον μίνι καύσωνα που ζούμε αυτές τις μέρες. Θέλω να πιστεύω δεν θα το ρίξει στη βροχή. Ολίβια Ντίν φέρνω τώρα και μένα η Νίντ.

ξέρω αν το μύρισες, αλλά έρχεται καλοκαιράκι. Μικέις Μάιν και Παπαούτε στον Ζου 90,8. Καλημέρα και στη Χαλκιδική μας. Μας απολαμβάνεται στους 99,5. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Και θέλω να σου πω ότι διάβαζα μία είδηση τώρα για την Τζένιφερ Λόπες. Φόρεσε, λέει, μετά από 25 χρόνια το ίδιο τζιν που φορούσε στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού Any Funny. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Ήταν ένα τζιν πάρα πολύ ωραίο. Έδινε πολύ vibe έτσι millennium. Χαμηλοκάβαλο. Η είδηση τώρα ποια είναι? Ότι η Τζένιφερ Λόπες μετά από 25 ολόκληρα χρόνια χωράει στο συγκεκριμένο τζιν. Πες μου λίγο πώς γίνεται αυτό. Σε άλλα νέα, σήμερα είναι 3η 26 του Μάη και αν δεν έχεις κανονίσει κάτι για το βράδυ, εγώ είμαι εδώ, η φιλενάδα σου, για να σου δώσω μια διπλή πρόσκληση να πας οντεόν πλατεία by TFG στο κέντρο της πόλης, να διαλέξεις μια πολύ ωραία ταινία, γιατί έχει ωραίες ταινίες, και να σου δώσω μια διπλή. Μου γράφεις τώρα στο Viber οντεόν και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6931908908 μαζί με την καλημέρα σου. Teddy Swims φέρνω τώρα, Mr. Know It All στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the
1: Boss Crew in the morning. Είναι ο Σκατζόχυρος για να ξεκινήσει με την πρώτη λέξη που είναι η.
2: Ξημέρωμα.
1: Με τη λέξη. Προσωποποιημένος.
3: Τι όμορφο και ρομαντικό είναι το ξημέρωμα το πρωί. Είμαι τόσο απρόσωπο.
2: Προσωποποιημένος.
3: Είμαι τόσο προσωποποιημένος που κάθομαι και απολαμβάνω το ξημέρωμα.
1: Κολλάει τώρα αυτή η έκφραση εδώ. Έκανες ιστορία τώρα εσύ ή πέταξες δύο λέξεις έτσι για να.
3: Προσωποποιημένος. Είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ προσωποποιημένος.
1: Εσύ είσαι πολύ προσωποποιημένος. Για μας δεν ξέρω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
7: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
8: Μα τι θα φάω σήμερα. Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι. Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
9: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
10: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με δύο κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
11: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
13: Εμείς είμαστε αυτοί, παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη μας, την ηλιόλουστη, την πολύ πολύ ζεστή σήμερα. Είναι 3η 26 του Μάη. Αν ήρθες τώρα στην παρέα, καλή σου μέρα. Η Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 σε μια Θεσσαλονίκη που σήμερα δεν έχουμε προβλήματα. Ευτυχώς ούτε στο μετρό, τα πράγματα κυλούν μια χαρά. Η κίνηση στους δρόμους είναι μια χαρά. Οπότε λέω να πατήσω play και να σου φέρω μια καλοκαιρινή επιτυχία. Ζέρπ και Μωάκη. Ενώ σε λίγο θα απολαύσουμε Bruno Mars, Billie Eilish, 50 Cent και Inda Club μόνο στον Ζου 90,8.
14: Ora o amor aqui A minha tchereta Tira corrique

0: Παίζουμε τις επιτυχίες των Ζου 90,8. Καλή σου μέρα, Γκόρντο και Λόκο Λόκο. Στο 51 λεπτά μετά τις 11 είμαστε. Καλημέρα και θέλω λίγο να σου πω. Αν θυμάσαι που παλιά δεν μπορούσαμε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τρομερό memory unlocked έχω κάνει τώρα. Με τη ΔΕΗ Fiber μπορείς, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Θέλω λίγο να σε πάω μέχρι την Ταϊλάνδη. Τι έχουν κάνει τώρα οι αστυνομικοί στην Ταϊλάνδη? Ντύθηκαν, λέει, drag queens για να συλλάβουν έμπορο ναρκωτικών και το έχουν, λέει, ξανακάνει στο παρελθόν. Μεταμφιέζονται και εναρμονίζονται με το περιβάλλον. Μια χαρούλα τους βρίσκω. Σε break φεύγω και έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
7: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
8: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
6: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
9: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
7: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
8: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
6: Παίζουμε τραγούδια. Λέμε αστεία.
8: Καλά είναι, καλά.
6: Να μας ακούτε.
9: Να μας ακούτε.
7: Είμαστε οι Troublemakers.
8: Στον Ζου 90,8.
9: Στις 4 είμαστε.
6: Κάθε μέρα στις 4.
10: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη

0: θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.
9: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
10: Μυρίζει λουχουδιά!
11: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
10: Πού πήγε πάλι!
11: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
11: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
12: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
13: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
14: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
13: έως 200 ευρώ μετρητά.
14: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
15: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: Και τώρα στον Ζου 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες, μέρος δεύτερο. Πήγε 12, καλή σου μέρα. Είναι τρίτη σήμερα, 26 του Μάη. Έχει πολύ ζέστη, παιδιά. Μην πάρεις ζακέτα σήμερα μαζί σου, αν είναι να βγεις τώρα από το σπίτι. Η Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Πολύ ωραίες έρευνες σου φέρνουν αυτό το 60 λεπτό. Εννοείται πολύ επικοινωνία στο Viber για να μου πεις τι κάνεις, πώς είσαι και τα σχετικά. 6939-908-908. Αλλά θα κάνουμε και ένα τρομερό memory unlocked με μια ωραία επιτυχία από το παρελθόν σε λιγάκι. Αλλά τώρα φέρνω την Ζέινα. Είναι το Ζανάντο στον Ζου.
2: Hi, I'm Zena, and you're listening.

Ελπίζω να έχεις νιώσει το vibe του καλοκαιριού. Λίγο η Μπάουσα με το Magnetic, λίγο νωρίτερα Daddy Yankee και Con Calma στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Βλέπω λίγη κινησούλα αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό. Όσοι κινείστε προς τα δυτικά, μικροκαθυστερήσεις έχει. Από την άλλη, θέλω λίγο να συμφωνήσουμε ότι το πιο ωραίο καλοκαιρινό φαγητό είναι τα γεμιστά με κιμά, για να μην παρεξηγηθώ, έτσι, μόνο με κιμά. Χθες που λέει, ήταν έβασε ο Μαργαρίτης και η Καγιά ένα story και με το που το είδα, με έπιασε μία λιζίλια, μία λιχουδιά να κάνω γεμιστά. Το βράδυ λοιπόν καταπιάστηκα, έκανα γεμιστά και λέω: όχι, Ειρήνη, επειδή προσέχεις, δεν θα φας τώρα. Εν τέλει τα μετέφερα στο ψυγείο και έφαγα μία ντομάτα. Τι να κάνω, παιδιά, περιμένω πώς και πώς να έρθει το μεσημέρι να φάω γεμιστά. Έτσι, Ειρήνη, φέρνω τώρα και εσείς.

Harry, πόσο πολύ σ' αγαπάμε. Harry Styles, American Girls, στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Να στείλω ένα πολύ γλυκό φιλί στα κορίτσια εκεί στο Φορόλ, στην 17η Νοέμβρη, στα Κωνσταντινοπολιτικά. Σήμερα που μου έφτιαξαν ένα πάρα πολύ ωραίο καφεδάκι, δεν θα το έλεγα καφεδάκι, είναι κουβάς με καφέ. Η Ειρήνη Κακούριο Νέρ μέχρι τις 2. Έχω μπροστά μου κορίτσια και αγόρια. Πέντε φράσεις λέει που βάζουν όρια, χωρίς πολλά δράματα. Σύμφωνα με τον ψυχολόγο, όταν κάποιος σου κάνει ghosting, G στο θέμα. Το πρώτο λέει που πρέπει να πούμε, λέει με μπέρδεψε η ξαφνική σου σιωπή. Για μένα η επικοινωνία είναι σημαντική και αυτή η συμπεριφορά δεν μου ταιριάζει πολύ πολιτισμένο, θα έλεγα. Έχω προχωρήσει από τότε που έφυγε, σου εύχομαι τα καλύτερα. Σιγά μην ευχηθούμε και τα καλύτερα. Εκτιμώ ότι επέστρεψες για να εξηγήσεις, αλλά χρειάζομαι λέει συνέπεια και σταθερότητα. Πάρα πολύ πολιτισμένο και αυτό επίσης. Έχω άλλες δύο, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε περισσότερο. Κοφτό και ωραίο, θα έλεγα. Και δεν έχουμε την ίδια οπτική, οπότε σταματάω εδώ. Νομίζω, κανένα από τα πέντε δεν θα λέγαμε. Block, delete αμέσως το ghosting. Ριάννα φέρνω τώρα και Only Girls στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όταν κάνουμε λάθος, φυσικά και ζητάμε συγγνώμη. Δεν το συζητάω αυτό. Τι, εσύ πιστεύεις κάτι άλλο?
3: Όχι. Εμένα ο δικός μου ζητάει. Yeah. Αμαλία όμως, yeah, δεν μπορώ να πω. Μπορεί να έχει κάτι στο μυαλό της.
2: Στο μυαλό της δεν ξέρω τι είχε η Ευαγγελία.
3: Ένα.

0: Τι χθες, νομίζω προχθές που κυκλοφόρησε η Ευαγγελία. Το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Δίνει μπούτι πολύ βέβαια στο...
1: Αλίμονο.
0: Ναι. Είναι πολύ περιποιημένο το κορίτσι. Μας αρέσει και με το ροζ το μαλλιό της αυτό. Το φλούο το ροζ, υπέροχη. Αλλά τώρα με τι σκέψη πήγε για το διασκέπαση το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Ο Θεός και
1: ό,τι μπορεί, καρύβε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
4: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μια πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
13: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
14: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
13: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
1: Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη στο Ηλιόλου στο πρωινό της 3ης 26 του Μάη, με το Μάιο να φεύγει πάρα πολύ γρήγορα. Βέβαια, πέρασαν και πάρα πολλές αποχές από αυτό το Μάιο και είναι και μια εβδομάδα έτσι που θα γίνουν διάφορα πράγματα. Ξεκινάνε οι πανελλαδικές, ας πούμε, την Παρασκευή. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Παρασκευή επίσης σταματάει και το μετρό μας. Lady Gaga φέρνω σε λίγο. TJ Snake, έρχεται ο Νταμιάνο. Τώρα Hugh Gale και Σόλτο. Πάμε να χορέψουμε με Jamaican. Μπαμ, μπαμ.

Για Θεά, The Day Dance, έρχεται να κλείσει τη δεύτερη ώρα του Coffee Time και η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Και μπορεί σήμερα κάποιος ένα σπίτι να βλέπει μία σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βίντεο κλίση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι, με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό, με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Θα μπεις στο day.gr/fiber και θα δεις πώς μπορείς να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Στέλνω πολλά φιλιά στο Viber και ευτυχώς συμφωνούμε όλοι ότι τα γεμιστά με κοιμά είναι top φαγητό. Έρχομαι σε πολύ λίγο για την τρίτη μας ώρα. Μην φύγεις.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
8: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10-4.

0: 14. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
5: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
6: Πού πας?
7: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
7: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
6: Δηλαδή, παντού.
7: Και online.
6: PetShop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Λάκι 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Λάκι.
10: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Λάκι 13 στα Φορόλ.
11: Τι είναι το Λάκι?
12: Σημαίνει τυχερό ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Λάκι 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
11: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
12: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
11: Τι είναι convenience?
12: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
11: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
10: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
11: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
12: Σωστά.
13: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
14: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
15: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
16: έως 200 ευρώ μετρητά.
15: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
17: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
18: Πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες, μέρος τρίτο και τελευταίο. Coffee Time και Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 2. Άλλο ένα 60 λεπτό που είμαστε παρεούλα, τα λέμε στο Viber 6931-908-908. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι, δεν ξέρω πού σε πετυχαίνω, για πες μου. Σε λίγο σου φέρνω έρευνα, έχω λίγο σουσού από το Hollywood, αλλά έχω και 10 στη σειρά χωρίς καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο Pink, Calvin Harris, Taylor Swift, Ραραβίνη Λεναέ και Love Me Not.

Το 2009 η Pink κυκλοφόρησε αυτό το μουσικό διαμάντι Please Don't Leave Me στον Zoo 90,8. Και να σας πάω λίγο ακόμα πιο πίσω, το 1990, τη δεκαετία του 90, που έπαιζε πάρα πολύ το Baywatch. Τώρα θα μου πεις τι μας λες. Ναι, το έβλεπε η μαμά μου, ρε παιδί μου. Το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά ότι της άρεσε πάρα πολύ. Κυκλοφόρησε που λέτε το πρώτο teaser για το reboot της θρυλικής σειράς των 90s. Τα γυρίσματα αναμένονται να ολοκληρωθούν τον Ιούλιο, ενώ η πρεμιέρα της σειράς έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2027, σε περίπτωση που ήσουν και εσύ φαν της σειράς Baywatch. Λίγο David Guetta, τώρα RG Medusa, πολύ

K-pop Demon Hunters είναι το Golden στον Zoo 90,8. Στο μεσημέρι της 3ης 26 του Μάη θα πάω τώρα στα αγόρια, στους άντρες που ακούνε αυτή τη στιγμή, διότι έπεσε στα χέρια μου μία έρευνα αγόρια που λέει ότι το 74% των ανδρών δηλώνει πως απολαμβάνει περισσότερο τον χρόνο με τους φίλους του παρά με τη σύντροφό του, κυρίως επειδή η ατμόσφαιρα λέει είναι πιο χαλαρή και χωρίς πίεση. Σας πιέζουμε εμείς, βρε. Πολλοί συμμετέχοντες λέει περιέγραψαν τις στιγμές με φίλους ως πιο ανάλαφρες και αυθεντικές, όπου μπορούν να είναι ο εαυτός τους χωρίς προσδοκίες, άγχος ή ρόλους. Είναι ένας χώρος αλλιώς αποφόρτισης, όπου η επικοινωνία είναι πιο άμεση και ανεπιτίδευτη. Άκου τώρα εδώ τι λένε τα αγόρια για εμάς. Τα ευρήματα αυτά λέει δεν σημαίνουν απαραίτητο ότι οι σχέσεις υστερούν, αλλά να αναδεικνύουν τη σημασία της φιλίας. Έτσι τώρα τα λέμε, να αναδεικνύουν την αξία της φιλίας. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, εννοείται είναι πολύ ωραία και ποιοτικός ο χρόνος να περνάς με τους φίλους, αλλά και με τη σύντροφο, έτσι να μην ξεχνιόμαστε. Πάμε τώρα να απολαύσουμε πολύ δυνατά την Τάρα με τον Μπαγκαράγκα στον Ζου.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Είναι ο Σκατζόχυρος για να ξεκινήσει με την πρώτη λέξη που είναι η.
3: Ξημέρωμα.
2: Με τη λέξη. Προσωποποιημένος.
4: Τι όμορφο και ρομαντικό είναι το ξημέρωμα το πρωί. Είμαι τόσο προσωποποιημένος που κάθομαι και απολαμβάνω το ξημέρωμα.
2: Κολλάει τώρα αυτή η έκφραση εδώ. Έκανες ιστορία τώρα εσύ ή πέταξες δύο λέξεις έτσι για να...
4: Προσωποποιημένος είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ προσωποποιημένος.
2: Εσύ είσαι πολύ προσωποποιημένος. Για μας δεν ξέρω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
10: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Γερμανός ολέ ολέ.
12: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
11: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
12: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
11: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
13: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
15: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα Pop Καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνη Fast 225 5 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
14: Μασούτης. Οικονομικά.

Όπως τα είπε, all the hits παίζουν στον Zoo 90,8. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Να σου κάνω και ένα mini reminder ότι αύριο 8 και 20 και 10 και 20 στον Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning παίζετε για την βόμβα. Beat the Bomb, δύο ευκαιρίες έως 200 ευρώ μπορούν να γίνουν δικά σας. Πού ξέρεις. Benson Boone τώρα. Sorry, I'm here for someone else.

0: Dave & Thames είναι το Rain Dance και έτσι κλείνουμε το μεσημέρι της 3ης 26 του Μάη. Ειρηνικά Κούρη στο μικρόφωνο. Πριν φύγω όμως θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις μάθει, ακούσει ή διαβάσει ότι η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλοπροσιτό ίντερνετ, το Dave Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα παρακαλώ και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο day.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Σας φέρνω τώρα το αγόρι που κάνει αυτή τη στιγμή lunch break έξω. Ο Τοκμακίδης τρώει ένα πάρα πολύ ωραίο σουφλέ, αλλά νομίζω θα κερδίσουν τα δικά μου τα γεμιστά. Οπότε σας αφήνω στα χέρια του να φάω κι εγώ τα γεμιστούλια μου. Τα λέμε αύριο στις 11 Τετάρτη. Θα είμαι εδώ γλυκό φιλί σε όλους. Bye!
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζω 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζω 90,8.
4: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
3: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μα τι θα φάω σήμερα. Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger

0: Χάους.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Έως 8 Ιουνίου.
6: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
7: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeating,

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρείες, και καλώς ήρθατε στη Ζουμένια της 3ης 26 Μαΐου. Σήμερα, Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Ζέστη, ζέστη, ζέστη είναι το σύνθημα που όλους μας ενώνει, αλλά μέσα στα επόμενα 120 ελπίζω να κάνω τη φάση πιο δροσερή και για εσάς και για μένα και για όλους μας γενικότερα. Μην πάτε πουθενά, σε λίγα λεπτά έρχομαι με πολύ ωραίο διαγωνισμό. Θα σας στείλω σινεμά. Κατά τα άλλα, 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκινούν αμέσως τώρα με Bruno Mars. I just might.

Sí. Υπέροχο Σαλ Ντα Βίντσι, Per Sempre, Si, σε άπτεστα ιταλικά μας τραγούδισε στον Ζου 90,8 και στην Ζουμένια. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε, ελάτε να τα πούμε στο Viber και όχι μόνο να τα πούμε, έχω και δωράκι να δώσω. Τρεις διπλές προσκλήσεις για σινεμά, διότι η θερινή κινηματογραφική σεζόν ξεκινά και επίσημα. Το Σινέ Αύρα στην Πλάζα Ρετσούς ανοίγει τις πόρτες του, κάνοντας αρχή με μια πολύ αγαπημένη ταινία. Την ταινία μυστηρίου και τρόμου Backrooms που βασίζεται στο παγκόσμιο ψηφιακό φαινόμενο έρχεται στη μεγάλη οθόνη του αγαπημένου θερινού κινηματογράφου και εσείς μπορείτε τώρα να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Τρεις έχω. Μπαίνετε στο Viber και μου στέλνετε Γιούχου και ενώ και ονοματεπώνυμο στο 6931-908-908 για να διεκδικήσετε τις διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της 5ης 28 Μαΐου στις 11 το βράδυ. Μπορείτε να στείλετε κατά μήκος όλης της εκπομπής και καλή επιτυχία θα πω εγώ. Αυτή είναι η Tate McRae τώρα. Sports Car στον Zoo.

Τάιλα και Σανέλ στον Ζου 90,8 και στην Ζουμένια και που λέτε πήγα στο πατρικό μου το σουκού και θέλω να πιω χλωρίνη. Βρήκα τα παλιά μου κορδόνια, παιδιά. Μαύρα και κόκκινα με νεκροκεφαλές. Θυμάμαι τα έβαζα στα παπούτσια μου τότε και είχα και φράτζα, άκουγα Linkin Park, Muse, Tokyo Hotel. Αχ, αυτό το μονσούν πόσες φορές το έχουμε ακούσει. Ήθελα να πάρω και ζώνη με τρούξ, θυμάμαι, αλλά δεν μου πήγαινε γιατί ήμουν και σαν πατάτα τρομάρα μου. Πιο εγώ να μπει ήμου πεθαίνει, σούργελο ρε παιδί μου εγώ, ανέκαθεν και ειλικρινά απορώ πώς γλίτωσα τότε από την Άννα Δρούζα το 2009. Ευτυχώς δεν έμενα Αθήνα, να ξέρετε. Αλλιώς θα με βλέπατε στο Emo vs. Κάγκουρες. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Αυτή είναι η Σία, Σαντελία.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όταν κάνουμε λάθος, φυσικά και ζητάμε συγγνώμη. Δεν το συζητάω αυτό. Τι, εσύ πιστεύεις κάτι άλλο?
3: Όχι, εμένα ο δικός μου ζητάει. Ναι. Αμαλία όμως, ναι, δεν μπορώ να πω. Μπορεί να έχει κάτι στο μυαλό της.
2: Στο μυαλό της δεν ξέρω τι είχε η Ευαγγελία.

0: έτσι εχθές, νομίζω προχθές, που κυκλοφόρησε η Ευαγγελία. Το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Δίνει μπούτι πολύ βέβαια στο...
1: Αλίμονο.
0: Ναι. Είναι πολύ περιποιημένο το κορίτσι. Μας αρέσει και με το ροζ το μαλλιό της αυτό. Το φλούο το ροζ, υπέροχη. Αλλά τώρα με τι σκέψη πει για το διασκέπαση το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Ο Θεός και
1: ό,τι μπορεί, καρύβε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
3: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
1: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
5: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Okay.
7: Πάρτο, απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
4: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal. Απλά,
4: τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: μέτρηση. Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
1: Μόνο στον Zoo 90,8.
3: We play the hits.
4: Αυτά τα μεσημέρια μας στον Ζου 90,8. Ζουμέ είναι και Χρήστος Τοκμαγίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Υπομονή, αδέρφια, 28 βαθμοί. Στο 29 θα πικάρει τελικά η θερμοκρασία σήμερα. Θα το παλέψουμε, θα το ανεχτούμε. Και ένα πράγμα που μπορεί να μην ήξερες για μένα είναι ότι όταν βλέπω ένα συγκεκριμένο όνομα δεν μπορώ να κρατηθώ και το μόνο που έχω να πω είναι τι φωνάρα είναι αυτή, ρε.

0: So easy to fall in love μας τραγούδησε η Olivia Dean και έτσι so easy είναι να πέσει και το κινητό σου κάτω και παπ, να το πάρει κάτω, να σπάσει κάτι και να αρχίσει να θέλει φτιάξιμο και να τρέχει πανικόβλητο σε ένα κατάστημα. Αλλά γιατί είναι πανικοβάλεσαι, πάνε στο Γερμανό, ρε αγάπη. Εκεί 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Περισσότερα από 95.000 περιστατικά στο χρόνο καθαρίζουν οι άνθρωποι. Το 69% των βλαβών λύνονται επί τόπου, είτε το κινητό σου είναι εντός είτε εκτός εγγύησης. Εξουσιοδοτημένος πάροχος σέρβις ο Γερμανός, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς και φυσικά όλα αυτά μόνο με γνήσια ανταλλακτικά. Γι' αυτό κιόλας, για πάνω από 25 χρόνια ο Γερμανός είναι ο νούμερο ένα προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Και αυτό πρέπει να το θυμάσαι, γιατί κάποια στιγμή μαθηματικά βέβαιο θα σου χρειαστεί.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζουέ 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
8: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
8: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
5: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μυρίζει λουχουδιά!
9: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
8: Πού πήγε πάλι!
9: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
9: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
10: Πετσόπο 88, γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ. Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
11: 3 φρέντο εσπρέσο.
12: Lucky.
11: Τάκι.
12: Lucky 13.
11: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
13: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
11: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
14: Κύριε Lucky, έτοιμα.
11: Τάκης.
14: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
15: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
14: Και ας σε λένε Τάκη.
16: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
17: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
18: έως 200 ευρώ μετρητά.
17: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
19: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Έλληνα. Zoo Radio. Top 5. Και τώρα στον Zoo 90,8 ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2 ρελατρίες. Αυτή είναι η Zoomania στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης και πάλι μαζί σας μέχρι και τις 4 και μου πάτε πουθενά, γιατί σε 5 τραγούδια από τώρα, λίγο πριν τις 3:20, παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ επιταγή από τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: Ένα μοναδικό πράγμα, ρε παιδί μου. Αυτό το τραγούδι, σε όποια φάση τη ζωή σου και να σε βρει, μπορεί να σε κάνει αληφή που το ακούς. Bruno Mars από το παρελθόν και μάλιστα με το πρώτο τραγούδι που τον εδραίωσε, νομίζω τον έκανε γνωστό. Just the way you are από το 2009 στον Zoo 90,8. Και στην Ζουμανία βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν τις 3:20. Και έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε με ένα πολύ ωραίο πλάσμα σήμερα της ελληνικής pop κουλτούρας για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι!
1: Ναι, ποιος είναι!
2: I am the man who walks alone. And when I'm walking the dark road, and I know strolling through the park. Fear of the dark. Fear of the dark.
0: Σε πρώτη ανάγνωση μπορεί να δυσκολεύεσαι. Χθες μίλησα για αυτόν, χθες είπα το όνομά του. Στο original video λέει το όνομά του. Θέλω να μου πεις ποιος ήταν αυτός. Δεν χρειάζομαι ονοματεπώνυμο και το μικρό του μου κάνει. 6931-908-908. Εκεί μου στέλνεις το μήνυμά σου για τα επόμενα 10 λεπτά για να κερδίσεις 20 ευρώ για τα Pax Burgers και να δοκιμάσεις αν κερδίσεις από κοντά το Beastie Bacon με ζουμερό Buttermilk Chicken, Cheddar, Crispy Bacon και Beer Caramelized Onions ή το Old Boy, ρε φίλε, με σριράτσα glaze λέει μέσα, κέσο, sour cream και μαριναρισμένα sticks αγκουριού και καρότου. Α, είναι πολύ τσαχπίνικο, έχει πολλά twists αυτό. Anyway, μέχρι και 29 δέχομαι τις απαντήσεις σας και 30 και 31 περίπου επανέρχομαι τη σωστή απάντηση και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία!

Υπέροχος Justin Timberlake από το παρελθόν. Can't Stop the Feeling στον Zoo 90,8. Ναι, πολύ σωστά μου μαντέψατε στο Viber. Ο Κολέτσης Ανδρέας από το X Factor, ο δεύτερος Dickinson που πήγε για οντισιόν το 2009 και έμεινε στην αιωνιότητα με το Fear of the Dark των Iron Maiden και χθες τον μνημόνευαλο. Γιατί να μην τον βάλουμε και σε έναν ποιος είναι. Θέλω να πω ένα τεράστιο respect που μου στείλατε τόσοι πολλοί άνθρωποι, δεν το περίμενα. Και να ξέρετε ότι αξίζουμε ο ένας στον άλλον. Αυτό καταλαβαίνω εγώ από όλο αυτό. Συγχαρητήρια Κώστα, μέσα από το Viber επίσης έχεις κερδίσει 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Και τώρα αξίζουμε επίσης και στο Γερμανό, γιατί εκεί οι επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα, ρε φίλε. 2 στις 3 βλάβε σου λέει. Πάνω από το 69% των προβλημάτων λύνονται επί τόπου. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, υπερσύγχρονος εξοπλισμός, εξειδικευμένη και πιστοποιημένη τεχνική και μέσα σε όλα αυτά γνήσια μόνο ανταλλακτικά. Αν ποτέ συμβεί το μοιραίο, Γερμανός. Ο νούμερο ένα προορισμός για εξοδοτημένο σέρβις κινητού με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία. Hey, what's up?

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Είναι ο Σκατζόχυρος για να ξεκινήσει με την πρώτη λέξη που είναι η.
3: Ξημέρωμα.
2: Με τη λέξη. Προσωποποιημένος.
4: Τι όμορφο και ρομαντικό είναι το ξημέρωμα το πρωί. Είμαι τόσο απρόσωπος. Τι είπες?
3: Προσωποποιημένος.
4: Είμαι τόσο προσωποποιημένος που κάθομαι και απολαμβάνω το ξημέρωμα.
2: Κολλάει τώρα αυτή η έκφραση εδώ. Έκανες ιστορία τώρα εσύ ή πέταξες δύο λέξεις έτσι για να.
4: Προσωποποιημένος. Είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ προσωποποιημένος.
2: Εσύ είσαι πολύ προσωποποιημένος. Για μας δεν ξέρω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
6: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της Κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
10: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Με τη Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: We play the hits, παίζουμε τις επιτυχίες και αυτός είναι ο Ζου 90,8. Χρήστος Τοκμαγίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Και αμέσως τώρα έχω ετοιμάσει Olivia Dean, Hugel, Taylor Swift. Και αυτός είναι ο Σόμπρου πρώτος για τη συνέχεια. Undressed.

αυτό το τραγούδι είναι ο ορισμός της λέξης βαϊμπάρο, ρε παιδί μου, με τον τρόπο του. Ήταν η Olivia Dean, Man I Need, τελευταίο για τη σημερινή Ζουμένια. Περάσαμε πολύ όμορφα, 120 ολόκληρα λεπτά, παρέα φυσικά και με τον Γερμανό, ο οποίος 2 στις 3 επισκευές κινητού ξηγέται ότι θα γίνουν άμεσα μέσα στο κατάστημα. Πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή, θέλω να το ξέρετε. Έχουν εξουσιοδοτημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, περιττό είναι να πω ότι ο Γερμανός είναι νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση του καταναλωτή. Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Αμέσως μετά, ακριβώς στις 4, έρχονται οι Troublemakers και εμείς τα ξαναλέμε αύριο το μεσημέρι, ακριβώς στις 2.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
10: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
10: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
12: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
10: Ποιο?
13: Το Aquila's Meal.
10: Τι είναι?
13: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες. Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
14: Πού πας?
15: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
14: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
14: Δηλαδή, παντού.
15: Και online.
14: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
16: Η Access Fashion σε προσκαλεί

0: το πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Μυρίζει λουχουδιά.
5: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
4: Πού πήγε πάλι.
5: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
5: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
6: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
9: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
8: έως 200 ευρώ μετρητά.
9: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
10: Αυτή την εβδομάδα, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeating.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα! Έλα, καλησπέρα, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. 3η 26 Μαΐου. Τι ζέστη είναι αυτή η Παναγία μου εκεί έξω σήμερα. Καλοκαίρι κατά καλό καιρό.
2: Παιδιά, πραγματικά με σορτσάκι ήθελα να έρθω.
1: Γιατί δεν ήρθες?
2: Λέω τώρα μην κρυώσω. Γιατί
1: καλά, εντάξει,
2: δεν
1: θα πήγαινες και...
2: Όχι, εντάξει, το φοβήθηκα, είναι η αλήθεια.
1: Πάρα πολύ ζέστη εκεί έξω σήμερα. Αν και δεν είχε καθόλου κίνηση στο περιφερειακό, παιδιά, δηλαδή ήρθα γρήγορα, αλλά άρχισα να υποφέρω παλιό. Πώς πας τώρα πάλι μέσα στη ζέστη, μεσημεριάτικα, να αντικρίσεις αυτούς τους δύο? Δεν είναι δύσκολα τα πράγματα, Βασίλειο.
3: Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν και εγώ. Τι καλά που είμαστε στον κορονοϊό. Ναι. Έκανε ο καθένας εκπομπή από το σπίτι του, δεν βλεπόμασταν. Μιλούσαμε μόνο για τις εκφωνήσεις. Τι ζουάρα ήταν αυτή.
1: Καλά, εσύ είχες περάσει καλά, γιατί δεν είχες, εγώ δεν πέρασα τόσο καλά στον κορονοϊό.
3: Ναι, εντάξει.
1: Είχαμε γεννήσει.
2: Εμείς... Α, ναι.
1: Ήταν δύσκολο. Πού τα θυμάστε τώρα αυτά, βρε? Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα μέχρι και τις 7?
3: Τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ? Σας έχω καλαμπούρι από το Κελεπούρι και μερικά νέα ανέργων.
1: Τέλεια.
2: Έχουμε και διαγωνισμούς. 5 παρατέταρτο αδόπανα, στις 5.30 κακοποιητή και στις 6.30 του βάζουμε ένα εύτη.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα λοιπόν. Μένετε μαζί μας μέχρι και τις 7. Εδώ είμαστε, Troublemakers. Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Ξεκίνημα με Golden τώρα στο Zoo 90,8.

0: παιδιά, ενώ στην αρχή δεν τρελαιόμουν τώρα με αυτό. Εγώ έχω και μια χρονοκαθυστέρηση γενικότερα με τα τραγούδια. Πάρα πολύ μου αρέσει. Τώρα.
1: Είναι, ναι, γιατί τώρα.
0: Αυτό εξηγώ. Στην αρχή δεν τρελαινόμουν, αλλά τώρα αρχίζει. Όχι, αρχίζει. Τώρα μου αρέσει πολύ, μου φτιάχνει. Ίσως είναι ο καιρός, το timing.
2: Σε λίγο θα έχει την ηλικία από το 40 παλικάρια αυτό το τραγούδι.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, τώρα 10 λεπτά και μετά τις 4, guys. Εδώ είμαστε παρέα σήμερα και σήμερα με την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet, Κατερίνα και Βασίλη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό.
2: Τι?
0: Αυτό σημαίνει περί ψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία, προσέξτε με, χωρίς οπτική ίνα. Καλά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Λοιπόν, και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε διορατικοί και συχνά βοηθάτε τους άλλους να καταλάβουν τον εαυτό τους. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, δηλαδή στον Αλφαίο, στον Καρπό, στο Συνέσιο και στη Συνεσία.
0: Χρόνια πολλά.
2: Δεν μπορώ με τα random ονόματα. Zooradio.gr, εφαρμογές Spotify, Energy Dramas 88,9, στη Χαλκιδική στους 99,5.
0: Λοιπόν, καλησπέρα να στείλουμε και στην Ειρήνη που λέει γεια σας παιδιά, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και στον Άλεξ που λέει καλησπέρα Μαργαρίτη, Βασίλη, Κατερίνα. Καλησπέρα και στους Σαράντι που λέει έλα πάμε guys. Εγώ σήμερα άναψα λίγο κλιματισμό στο αμάξι. Δεν άντεξα, θα πεθάνουμε μέχρι να κλείσω τα σχολεία. Παιδιά, εγώ έχω ανάψει κλιματισμό εδώ για
2: έχει καιρό,
0: 4 μήνες. Μετά τα Χριστούγεννα, ακριβώς.
1: Πες καλά.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Παπαούτε έρχεται τώρα και παίζει δυνατά στο Zoo 90,8.

0: Let's do it. Η Θεσσαλονίκη ακούει Ζου 90,8.
1: Πες με τις επιτυχίες.
2: Let me talk to you.

0: Teddy Swims. Εδώ είμαστε. 22 λεπτάκια μετά τις 4. Τώρα πάμε στους δρόμους.
1: Βεβαίως και πάμε στους δρόμους. Έχουμε μια κίνηση εκεί στα Μάλγαρα. Έχετε το νου σας πηγαίνοντας προς Θεσσαλονίκη. Στον περιφερειακό, στα νοσοκομεία, ψηλό πράγματα. Ψηλό πράγματα στην άνοδο του Αγίου Παύλου, πάλι στον περιφερειακό. Γενικά είμαστε σε καλό mood.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Α, κύριε Ευαγγελιό, μάλιστα. Λοιπόν, το 80% των ανθρώπων, παιδιά, σύμφωνα με έρευνα, κοιτάει το κινητό του να δει ποιος καλεί και δεν το σηκώνει αμέσως. Το 67% από αυτούς αφήνει το τηλέφωνο να χτυπήσει για να σκεφτεί αν θέλει τελικά να μιλήσει. Και μετά το 92% λέει ότι δεν πρόλαβε, ενώ το έχει κοιτάξει.
0: Παιδιά, νομίζω όλοι το κάνουν αυτό. Και οι περισσότεροι παίρνουν μετά, όταν είναι σε φάση να μιλήσουν, ρε παιδί. Μπορεί να χέζεις, μπορεί να χουζουρεύεις.
2: Σταμάτα μου.
0: Εντάξει, δεν θα σηκώσει εκείνο το τηλέφωνο.
2: Να λέει ότι οι κλήσεις είναι πιο δεσμευτικές από τα μηνύματα, οπότε ο εγκέφαλος κάνει μικρή παύση για να αποφασίσει αν έχει τη διάθεση για άμεση επικοινωνία. Mm-hmm. Κάτι που το μήνυμα δεν απαιτεί, δηλαδή το βλέπεις και παντάς όποτε έχεις όρεξη.
0: Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε γρήγορα τώρα με Bruno Mars.

0: Ζου 90,8. Καλησπέρα σε όλους. Πάμε στην πρόταση για σήμερα, Τρίτη.
1: Και τι πρόταση σας έχω, ελπίζω να ισχύει, γιατί διαβάζω ότι ξεκίνησε το Έδεσα Cherry Festival. Ή αλλιώς το Φεστιβάλ Κερασιού στην Έδεσα. Το οποίο δεν το ήξερα ότι υπάρχει και έχω πάθει σήμερα τσότσο που το ανακάλυψα. Για ένα μήνα θα τρέχει. Έχει τα πάντα. DJs, stand-up comedy,
0: κεράσια.
1: Κεράσια που θα ψηλό έχει σίγουρα.
0: Παιδιά, πήραμε το Σαββατοκύριακο κεράσια. Ναι. Δεν έχω φάει πιο νόστιμα κεράσια στη ζωή μου.
2: Έλα ρε εσύ.
0: Ήταν τα ιδανικά στο χρώμα, στο μέγεθο, στη γεύση και στο κρακ.
2: Έλα. Και
0: να κάνει κρακ του κεράσια, καταλαβαίνετε.
2: Πόπο, ναι, εννοείται. Πόπο, μου άνοιξε την όρεξη τώρα, θέλω κεράσια. Τέλος πάντων, πάμε στο χρυσό μας κουκουνάρι που το δίνουμε στον Νίκο Γιάν τη θεότητα.
3: Πώς γίνεται όλοι να είναι σεξ όταν πεισάει ο αέρας και εγώ να είμαι σαν μαλίκας. Δεν ξέρω.
2: Δεν μπορώ να γελάω τόσο πολύ.
0: Είχα γελάσει με το βίντεο του για την Eurovision που έδειχνε τη σχολή. Εντάξει, νομίζω δεν έχω δει κάτι καλύτερο.
2: Εννοείται που κοιμόταν έτσι που σε μια άκρη. Ναι.
0: Λοιπόν, Θεός, πάμε σε break. Στο πρώτο μας break ερχόμαστε γρήγορα και πάλι πίσω. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά,
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Όταν κάνουμε λάθος, φυσικά και ζητάμε συγγνώμη. Δεν το συζητάω αυτό. Τι, εσύ πιστεύεις κάτι άλλο?
6: Όχι, εμένα ο δικός μου ζητάει. Αμαλία όμως δεν μπορώ να πω. Μπορεί να έχει κάτι στο μυαλό της.
5: Στο μυαλό της δεν ξέρω τι είχε η Ευαγγελία.

0: Εχθές, νομίζω προχθές, που κυκλοφόρησε η Ευαγγελία. Το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Δίνει μπούτι πολύ, βέβαια, στο.
1: Αλίμονο.
0: Ναι. Είναι πολύ περιποιημένο το κορίτσι. Μας αρέσει και με το ροζ το μαλλιό της αυτό. Το φλούο το ροζ, υπέροχη. Αλλά τώρα, με τι σκέψη πει για το διασκέπαση το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό, ο Θεός και
1: ό,τι μπορεί, καρύβε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Γερμανός ολέ ολέ.
9: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
8: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
9: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
8: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το το διπλό.
10: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
11: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
12: Ζου 90,8.

0: Billie Eilish. Λοιπόν, εδώ είμαστε, στη στιγμή αυτή που θα παίξουμε το πρώτο μας παιχνίδι.
1: Τα δώπανα για να κερδίσετε το γεύμα αξίας 15 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέζεν. Αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει ο Βασίλης ανάποδα.
0: Έτοιμος?
2: Αχα.
0: Για ρίξε.
2: Ατάγ.
0: Ατάγ.
2: Ατάγ.
0: Ατάγ.
2: Ατάγ.
0: Α, έλα ρε, κατάλαβα, εντάξει. 2-3-10-2-32-9-08. Ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε? Έχουμε βάλει τα γράμματα ανάποδα εμείς. Τα βάζετε εσείς με τη σωστή σειρά. Ατάγ.
2: Ατάγ.
0: Ατάγ.
1: Ατάγ. Έλα.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφώνετε γρήγορα παρακαλώ για να σας χαρίσουμε ένα ωραίο γεύμα από την καντίνα Ντερλικατέσεν. 2-3-10-2-32-9-08. Ατάγ είναι η λέξη. Ατάγ. Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Το όνομά σου, φίλε μου?
3: Κώστα με λένε.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, είμαι από Θεσσαλονίκη.
0: Α, τι ωραία ρε Κώστα. Ποια περιοχή Θεσσαλονίκης?
3: Από Χαριλάου.
0: Αγαπημένη Χαριλάου, Χαριλιώτικα, καφέ και τα λοιπά, τα έχουμε πάρα πολλές φορές. Κώστα, δώσε μου τη λέξη.
3: Νομίζω είναι γάτα.
0: Νιάου.
2: Μπράβο.
0: Ένα υπέροχο γεύμα στην καντίνα Ντερλικατέσεν έγινε δικό σου, φίλε Κώστα, από τα Χαριλιώτικα.
3: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Όρθι!
0: Που ακούς Ζου 90,8, φίλε Κώστα από τα Χαριλιώτικα. Μένει στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου.
2: Τι έγινε, δεν έχεις πολύ hype σήμερα για τη Χαριλάου.
0: Για τη Χαριλάου έχω πει πάρα πολύ.
2: Βαρέθηκες.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
2: Πρέπει τον Κώστα να το φτιάξεις λίγο, ρε παιδί.
0: Μια χαρά θα πάει στην καντίνα, Κώστας. Λοιπόν, Κώστα, μένει ακουστικό να σημειώσουμε στοιχεία, αν φιλοτιμηθήκατε και δεν ξεχάσει.
1: Ο Βασίλης.
0: Ο Βασίλης, οπότε θα τα πάρουμε τα στοιχεία. Πάμε σε Λόρνα και Φάπι Τσούλο.
4: Chomoloco.

0: Είναι η Dua Lipa. Το έστειλα και στο Βασίλη.
1: Ήου.
0: Μεσημέρι, λέω, θα φάτε που να είναι. Να στείλω κάτι να σα ανοίξει ο όρεξη.
2: Αυτό είναι.
0: Θεριό.
2: Θεριό ανήμερο.
1: Πραγματικά.
2: Πρέπει να σηκώθηκε όρθιο για να
0: Λοιπόν, τώρα, παιδιά, έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη μας ωρίτσα κάπου.

0: πάντα με την σωστή χρήση και συμβουλή του γιατρού ή του
1: φαρμακοποιού σας.
0: Μπράβο!
2: Πήγα το Σάββατο σε μία βάφτιση, έτσι σε ένα μικρό ιερό ναό τέλος πάντων, και πάρκαρα παράνομα και ήρθαν και με γράψανε.
1: Τι?
2: Ναι, ρε, ήταν πάρε κλίση.
1: Όχι!
0: Πάρε κλίση! Έλα, ωραίο ήταν. Λοιπόν, πάμε break και ερχόμαστε γρήγορα πίσω. Εκεί

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα, μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα!
7: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πεντανόστιμη.
6: Και μερίδες τεράστιες, Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie Deludi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
13: Jumbo ιδέα.
12: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.

0: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
0: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
0: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
2: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
5: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
7: Τι είναι το Lucky?
8: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
8: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
7: Τι είναι convenience?
8: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
7: Α, ψηλικατζίδικα δηλαδή.
6: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
7: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
8: Σωστά.
9: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
10: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
11: Zoo Radio 3. Top 5.

πρωινά. Zoo Radio 3, 2, 1. Top 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα! Έλα, παιδιά! Δεύτερη ώρα Troublemakers, εδώ είμαστε. Η ώρα είναι ακριβώς 5 και εμείς παρέα σας μέχρι και τις 7 με όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες αλλά και πολύ ωραία θέματα, Βασίλη.
2: Όπως είναι τα νέα των ανέργων που θα έρθουν σε πολύ. Βέβαια.
1: Ωραία, ωραία.
2: Και τι νέα, χαμός.
3: Χαμούλησε. Λοιπόν, έχουμε και διαγωνισμό στις 5.30 για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μένετε μαζί μας λοιπόν και ανεβάζετε την ένταση. Ξεκίνημα γρήγορα με Turn the Lights Off τώρα στο Zoo 90,8.

0: Υπέροχο, υπέροχο, per sempre si, από Ιταλία κατευθείαν, παιδιά, το τραγούδι της Eurovision της Ιταλίας. Το λατρεύουμε εγώ και η Κατερίνα. Ήταν από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας για φέτος.
1: Ναι.
2: Αυτό... Τι λέτε ψέμα, το έχετε φάει το τραγούδι. Οι άλλοι είναι εδώ, μου, αυτό είναι της Ιταλίας. Εσύ εξερνούσες τα, πες, δεν μ' αρέσει.
0: Σας παρακαλώ, τώρα αυτά είναι...
1: Τι λες ρε Βασίλη, ποιος λέει εγώ, αυτά για λόγια.
0: Με την Κατερίνα φεύγοντας κάθε μέρα έξω αυτό τραγουδάμε. Πρεσέμπρε, σαέ, ματέ.
1: Ράκερ Στέβις, τι λέει.
0: Να φανταστείς, εχθές το τραγουδούσα συνέχεια στο τζόκινγκ και ξέχασα να πάρω τα κλειδιά μου. Και όταν πήγα σπίτι είχα κλειδωθεί απ' έξω.
1: Τι λες ρε Μαργαρίτη.
0: Πρεσέμπρε, πρεσέμπρε, έμεινα απ' έξω. Τουλάχιστον όταν μπήκα δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω την αγαπημένη μου σειρά. Διότι με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Έχουμε κίνησούλα στον περιφερειακό στα νοσοκομεία. Γενικά είμαστε καλά. Αυτά.
1: Και επειδή είμαστε καλοφαγάδες σε αυτή την εκπομπή, πάμε να δούμε το ελληνικό νησί, το οποίο είναι στα καλύτερα μέρη στον κόσμο για φαγητό αυτή τη στιγμή, για να πεταχτούμε ένα Σαββατοκύριακο.
0: Δεν είναι η Κρήτη, ας πούμε. Που
1: είναι η Κρήτη. Ναι, αυτό. Η οποία Κρήτη, παιδιά, έχει τεράστια παραγωγή ελαιολάδου και έντονη η αποχικότητα υλικών.
0: Ελαιολάδου, ε!
1: Τοπικά προϊόντα όπως γραβιέρα, στάκα, μυζήθρα και ρακί. Έχει παραδοσιακά πιάτα όπως το μπουρέκι χανίων, κρεατότουρτα και χοχλή μπουρμπουριστή.
2: Παιδιά, χοχλή απίστευτη.
0: Θες να παραγγείλουμε?
2: Θέλω, ναι. Πού θα βρούμε κάπου?
0: Έχει, την άλλη φορά έψαξα, εγώ βρήκα.
1: Σίγουρα θα βρούμε.
0: Παιδιά, πόσο ωραία η χοχλή.
1: Χοχλή. Ωραία. Σύγχρονη.
2: Δεν σ' αρέσουν εσένα, πες, δεν μ' αρέσουν.
1: Μια φορά δοκίμασα και εντάξει, δεν τρελάθηκα.
0: Okay, εντάξει.
1: Επίσης, έχει σύγχρονη γαστρονομική ανανέωση με νέους μάγειρες που κρατούν την παράδοση αλλά την εξελίσσουν. Αυτό είναι πάρα πολύ.
0: Νομίζω έχει και πολύ ωραία κρέατα.
1: Καλά, εννοείται. Κάτι. Τι έχει, ρε παιδί?
0: Αρνίσια,
1: μου.
0: Κάτι
1: όχι,
0: αρνί,
1: όχι αρνί, γίδα. Θέλω γίδα. Τέλος πάντων, συνδυάζει αυθεντική παράδοση, ποιοτικές πρώτες ύλες και σύγχρονη μαγειρική δημιουργικότητα.
0: Άρη Κρήτη, άρη Κρήτη, ένα ζωηδάκι τώρα έπρεπε να παίξουμε. Ένα ζωηδάκι. Αλλά θα πάμε σε τσίρα να δει για ζωηδάκι. Είναι το Αζιζάμ και παίζει στο Ζου 90,8.

0: Και Νίκη Τζαμ με ντεμποντέ εδώ στο Ζου 90,8. Κουτσομπολάρες έχουμε.
1: Βεβαίως.
0: Για ρίξε.
1: Θέλω την αντίδρασή σας για να σας πω ότι οι BTS αναδείχτηκαν σε καλλιτέχνες της χρονιάς στα American Music Awards.
2: Τι, μπράβο στα παιδιά μας τα όμορφα.
1: Για δεύτερη φορά τη συγκεκριμένη διάκριση, έτσι.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Συγχαρητήρια.
1: Η Δήμητρα Παπαδοπούλου, η γνωστή,
2: ναι,
1: αποφύτησε από την Αγγλική Φιλολογία στο ΕΚΠΑ.
2: Τι?
1: Και έγραψε, μπαμπά πήρα πτυχίο.
2: Από τότε ήταν ή τώρα το έκανε το πτυχίο της?
1: Δεν λέει λεπτομέρειες, αυτό λέει.
0: Εντάξει, παιδιά, μπράβο, όχι, μπράβο.
1: Ιωάννα Τούνη, θέλετε να μιλήσω.
0: Μπράβο.
1: Να μιλήσουμε λίγο για την Ιωάννα Τούνη, που δέχτηκε μερικά σχόλια, έτσι, όλο αγάπη θα έλεγε κανείς, ή και όχι, για την εμφάνισή της στις Κάνες.
2: Αχ, παιδιά.
1: Πρώτος του χωριό, τελευταία στην πόλη. Δίνεις χρήματα για τον ναρκισισμό σου. Πόσο πιο χαμηλά μπορεί να πέσει ένας άνθρωπος? Ποιο ξεφτύλα πεθαίνεις? Ποιο καρναβάλι πεθαίνεις? Το φόρεμα σαν πεπιεσμένο χαρτί.
0: Αυτά τα γράψω όλα μία.
1: Σου έχει πει κανείς ότι έχεις ωραίο μπούστο? Ακόμα και να έχει, το προβάλλει εντελώ λαθασμένα. Τι χέρι αυτό?
0: Αυτό, αυτά όλα τα μηνύματα είναι από μία συγκεκριμένη.
2: Αλήθεια.
0: Τα έκανε χθε τώρα ότι αυτή η συγκεκριμένη από παλιά.
2: Ναι.
0: Δηλαδή πήγε πάνω-πάνω γιατί ξέρει. Και είδε, ναι, ότι τέτοιο.
1: Μόνο βρίζει.
2: Αυτοί που έχουν τόσο πολύ μένο με έναν άνθρωπο, πιστεύω τον ζηλεύουν πάρα πολύ.
0: Εντάξει, παιδιά, τώρα ζηλεύουν ούτω ή άλλω, γι' αυτό κράζουν τώρα. Ιδίω, ναι, με την Ιωάννα βλέπουν εκεί κάνει τη ζωάρα τη, η κοπέλα τα έχει καταφέρει, τα ταξίδια τη, τα τέτοια τη, ναι, και όλη μέρα κράζουν τώρα.
2: Και το μπούστο που βρήκε να το. Μια χαρά η κοπέλα τέλειο το έχει. Φτού.
1: Έκανε ένα post Ιωάννα που λέει πόσο, ναι, ρε παιδί μου. Πόσο μέλο, πόσο χολή ρίχνει, πόσο πικρία, πόσο δυστυχία μπορεί να κουβαλάει ένα άνθρωπο για να νιώθει την ανάγκη να μειώνει συνεχώ του άλλου.
0: Εγώ έψαξα τη βρήκα αυτήν εχθέ. Να ξέρω, τη δει πω ήταν.
1: Έρχεσαι.
0: Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω, κάθεσαι και κράζει την εμφάνιση μια κοπέλα, κοίτα τον εαυτό σου πρώτα.
2: Καλά, εννοείται. Αυτή δεν θα έχει καλά με τον εαυτό τη, γι' αυτό ξεσπάει έτσι προφανώ.
0: Βέβαια, αυτά που κάνετε, α πούμε, εσεί εδώ έξω που πιάνετε τα κορίτσια και τα σχολιάζετε με την μελό.
2: Σχολιάσαμε, ρε Κατίνα.
0: Δράκουλα, τώρα στο Ζου 90,8 έρχεται και παίζει δυνατά.

0: Damiano. Έπεσες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 30 λεπτά μετά τις 5. Τι έχουμε, Κατερίνα?
1: Έχουμε κακοποιητή για να κερδίσετε τις γυαλάρες από τα οπτικά Ζωγράφος. Αρκεί να μας πείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα κακοποιήσει ο κακοποιητής μας.
0: Έτοιμος κακοποιητή.
2: Μάλιστα. Σε ξέρω εδώ και αιώνες. Είναι το μόνο που έχω ακούσει. Οι φίλοι μου είναι ερωτευμένοι με Αμερικανίδες ή Αμερικάνικα κορίτσια.
0: Αμερικάνικα κορίτσια, για να είναι σωστός.
2: Είναι πιο έτσι.
0: Αμερικάνικα κορίτσια.
2: Αμερικάνικα κορίτσια. Τα έχω δει σταδιακά σε όλο τον κόσμο. Φίλοι μου, είναι ερωτευμένη με Αμερικάνικα κορίτσια.
0: Αμερικάνικα κορίτσια. Κορίτσια από την Αμερική.
2: Κορασίδες από τις Αμερικές.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ο τίτλος.
2: Αμερικάνα όμορφη πηγαίνει στη δουλειά.
0: Αυτό είναι το τραγούδι που ψάχνω. Όχι αυτό ακριβώς, το προηγούμενο δηλαδή. 2-3-10-2-32-9-08. Μας λέτε τον τίτλο και ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου γίνεται δικό σας. Ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος, Κατερίνα. Για να το ανανεώσετε στην καρταρόμπα σας, τώρα περθεί καλοκαίρι με τα νέα σχέδια τα ωραία. 2-3-10-2-32-9-08.
1: Θα ρωτήσω, άμα δούμε κάποιοι θα πούμε, α, αυτή είναι Αμερικανίδα ή αυτή είναι Αμερικάνα.
0: Αμερικάνα. Στο χωριό λέμε Αμερικάνες είναι αυτές.
1: Είναι Αμερικάνα.
2: Αμερικάνικο κορίτσι θα πούμε.
0: Αμερικάνικο κορίτσι. Ποιος είναι ο τίτλος? 2-3-10-2-32-9-08. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε, μας λέτε τον τίτλο και ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου γίνεται δικό σας κατευθείαν από τα Αμερικάνικα κορίτσια.
2: Επίσης, αυτή την απορία την έχω και με άλλες εθνικότητες.
0: Πάρα πολλές.
2: Π.χ. είναι Ούγγρα ή Ουγγαρέζα?
1: Τι Ούγγρα, ρε!
0: Ένα άλλο
2: είναι Ούγγρος ή Ουγγαρέζος?
1: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
2: Όχι ρε εσύ, αυτός από την Ουγγαρία.
1: Ούγγρος, Ούγγρος, ναι.
2: Και η Ούγγρα γιατί είναι?
0: Ουγγρίδα. Λίγο παιδιά, καλησπέρα σας.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας, είναι Ούγγρα ή Ουγγαρέζα τελικά? Ή Σέρβα ή Σερβίδα?
2: Σωστό κι αυτό.
3: Σ' ακούω αλλά.
0: Το όνομά σας? Το όνομά σας?
2: Είστε μαζί μας.
0: Γεια σας, το όνομά σας?
3: Γεια σας, Ιωάννα.
0: Γεια σου, Ιωάννα μου γλυκιά. Από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
3: Από Γαλατά της Γεννητσά.
0: Τι είπες τώρα?
2: Όχι ρε παιδιά.
0: Πώς το πετάς έτσι?
1: Έλα πες να δω τώρα. Γιατί?
0: Παιδιά, είναι από τα αγαπημένα μου μέρη.
3: Αλήθεια?
0: Βεβαίως.
3: Δεν ξέρετε που είμαι τώρα? Ένα αγαπημένο μέρος.
0: Πού?
3: Στο χωράφι Ροδάκινα. Αραιώνουμε.
0: Δεν λέω να στείλεις ροδάκι. Δεν λέω να στείλεις ροδάκι γιατί θα μας κάνεις μπλοκ κι εσύ. Όπως το τουρσί.
3: Θα τα στείλουμε γιατί όχι. Όταν λοιπόν, έχει ώρα θα το στείλουμε.
0: Να σου πω, έχει τιμή το ροδάκινο? Φέτος δεν άκουσα καθόλου.
3: Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Έχει πάρα πολλά ροδάκινα. Και μάλλον ίσως η τιμή του να είναι λίγο πεσμένη.
0: Είναι λίγο πεσμένη.
3: Όπως και πέρσι που δεν είχαμε τόσο, ήταν καλύτερη τιμή του.
0: Έτσι, και στην ελιά φέτος πολύ ελιά, λίγη τιμή. Δεν πειράζει, εγώ να ευχηθώ καλή σοδιά, καλή τιμή και του χρόνου με υγεία. Για... Όχι, δεν κλείνω. Λοιπόν,
2: ποιο... εδώ τα χωράφια τώρα και λένε τα χωραφικά του.
0: Βέβαια, παιδιά, η γροτιά είναι νούμερο ένα στην Ελλάδα. Λοιπόν, ποιο. Τι έχουμε?
2: Τον κακοποιητή.
0: Ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
3: Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, American Girls.
0: Μπράβο! Τώρα θα μαζεύεις τα ροδάκινα με το νέο σου γυαλί, το ωραίο, το στυλάτο, από οπτικά Ζωγράφος.
3: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
3: μάλιστα.
0: Γλυκό μου κορίτσι, καταρχήν μέσα από την καρδιά μου να ευχηθώ καλή σοδιά. Ξέρω πόσο σημαντικές είναι οι σοδιές για τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί έξω, για ελιές, ροδάκινα, καΐσια.
1: Είναι και τη μια όμως να το λες.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ένα όμορφο καλοκαίρι.
0: Να είσαι καλά, μείνεις στο ακουστικό, σε παρακαλώ πολύ, για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Και εμείς πάμε σε break.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Είναι ο Σκατζόχυρος για να ξεκινήσει με την πρώτη λέξη που είναι η...
1: Σημέρωμα.
5: Με τη λέξη... προσωποποιημένος.
6: Τι όμορφο και ρομαντικό είναι το ξημέρωμα το πρωί. Είμαι τόσο προσωποποιημένος που κάθομαι και απολαμβάνω το ξημέρωμα.
5: Κολλάει τώρα αυτή η έκφραση εδώ. Έκανες ιστορία τώρα εσύ ή πέταξες δύο λέξεις έτσι για να...
6: Προσωποποιημένος είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ προσωποποιημένος?
5: Εσύ είσαι πολύ προσωποποιημένος. Για μας δεν ξέρω.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
4: Κάθε πρωί στις 7.
7: Ξύπνα, ξύπνα.
8: Τι?
7: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
8: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
7: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
9: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
10: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
11: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
13: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
14: Η θεία μου έλεγε: πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.
18: Feel the sea. Okay. Πάρτο. Απλά πάρτο.
19: Απλά πάρτο. Ποιο?
20: Το Aquila's Meal.
19: Τι είναι?
20: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
18: Okay.
20: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Έχει φτάσει η ώρα για την κρίνια.
1: Ναι.
0: Θέλω να μιλήσω για ένα γεγονός που έγινε χθες. Διότι μεσημέρι έφτασα εδώ χθες, 3 και κάτι, δηλαδή έκαιγε έξω, έκαιζε, κόχλαζε, ναι. έβραζε. Οι δράκοι του Game of Thrones πετούσαν φωτιές. Μπαίνω λοιπόν σε ένα αυτοκίνητο μιας φίλης να κάνω βίντεο, λέω άναψε το ερκοντήσιο και μου λέει όχι. Παιδιά.
1: Τι.
0: Παιδιά.
2: Πρέπει λίγο,
0: ναι, να σοβαρευτούμε.
2: Αναστασία, φίλοι.
0: Πρέπει να σοβαρευτούμε κάποια στιγμή. Δεν γίνεται να μην δεν ανάβουμε air condition από το Μάιο και μετά. Ούτε στο σπίτι μας, ούτε στο αυτοκίνητο, ιδίως μέρα μεσημέρι. Δεν γίνεται.
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Με το που μπει η πρωτομαγιά και πιάνουμε το Μάιο, κατευθείαν γυρνάμε το κουμπάκι στο μπλε. Πατάμε ναι. το air conditioning και την ανακύκλωση μαζί και
0: έτσι.
2: Το ανοίγουμε.
0: Είναι μόνιμα αναμένο. Εγώ αυτό το πρόβλημα το είχα και στο σπίτι. Διότι άναβα το air conditioning, αρρώστηνε η άλλη. Λέω έτσι, δεν θα κάτσω να σκάσω. Πήγα και έβαλα ένα σε ένα άλλο δωμάτιο και πάω και μάμε τα καλοκαίρια εκεί. Παιδιά, δεν γίνεται.
1: Ναι, δεν γίνεται. Είναι πάρα πολύ σπαστικό αυτό.
0: Πάρα πολύ.
1: Να ζεσταίνεσαι, να σκάσει, να πεθαίνει. Αχ, μην τα ανάψει.
0: Όχι, παιδιά, αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Άνθρωποι που δεν θέλουν air conditioning το καλοκαίρι δεν πρέπει να είναι φίλοι μας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει την δεύτερη μας τι έχουμε, Κατερίνα?
1: Αν έχουμε τα τρία ζώδια που είναι τα αυτή, πιο πονηρά. Όχι, δεν έχω νεύρα, απλά μπερδεύτηκα.
0: Ρε, εσύ να σου πω κάτι, τις αναφορές τις κάναμε, τις πήραμε.
2: Μία έχει εδώ πάντως.
1: Όχι, αυτή είναι δική μου.
0: Για πες. Βασικά, λοιπόν, πριν πεις να πω λίγο για το εξαλέμιο, γιατί παιδιά πραγματικά αξίζει και είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι έτσι το εξαλέμιο πολύ ξέρουμε και είναι χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση. Θέλω όμως τώρα να μοιραστώ κάτι μαζί σας. Πρόσφατα εμένα με έχει σώσει, γιατί είχα κάτι θέματα, έτσι, κάποιες ευαισθησίες με πλάκα, ολίτιδα και τεριδόνα. Οπότε όταν πήγα στον οδοντίατρο, μου είπε και μου πρότεινε το γνωστό διάλειμμα εξαλέν για πονόλαιμο και για στοματικά προβλήματα. Το ίδιο μου είπε και ο φαρμακοποιός, μου είπαν ότι μπορώ να το χρησιμοποιώ καθημερινά μέχρι να απαλλαγώ από όλα τα προβλήματα, και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν χρωματίζει τα δόντια με καθημερινή χρήση σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα. Εξαλέν λοιπόν, παιδιά, πάντα με τη σωστή χρήση και συμβουλή γιατρού και φαρμακοποιού.
1: Ήρθε η ώρα για τα τρία πιο πονηρά ζώδια. Λοιπόν, είναι ο Σκορπιός, ο οποίος συνδέεται με ένταση, μυστήριο και πολύ ισχυρή παρατηρητικότητα.

0: σου φίλες.
1: Όχι, ε.
2: Ποιο λοιπόν, το έκανε αυτό αρχικά, έλα λίγο. Γιατί το λες συνέχεια. Για μια πάμε λίγο να το αναλύσουμε.
1: Για μια φίλη μου λιονταρίνα.
2: Πάμε λίγο να το αναλύσουμε.
1: Για μια φίλη μου λιονταρίνα μιλάω.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε σε break τώρα. Ερχόμαστε γρήγορα πάλι πίσω για την τελευταία μας ώρα. Παίζει και εκεί διαγωνισμός, Κατερινιό.
2: Εννοείται θα το βάλουμε ενεύθυνση στις 6.30.
1: Πάμε.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο e-jumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας.
5: Αλλά κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
1: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
1: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
3: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
4: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
3: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
4: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
7: έως 200 ευρώ μετρητά.
1: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά! Έλα, έφτασε η τρίτη ώρα. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 7 παρέα, δηλαδή ακόμη 60 λεπτά. Σας τυρανάμε και σας κάνουμε τη ζωή πιο δύσκολη. Τι έχουμε?
2: Viral τραγούδι.
3: Θα του βάλουμε και νεύτη στις 6.30 για να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο για Οντεόν. Και επίσης σας δίνουμε και τρεις διπλές προσκλήσεις για κινηματογραφική πρεμιέρα των Backrooms στο Σινέ Αύρα.
1: Με το οποίο, παιδιά, γίνεται χαμός. Όλο το YouTube ασχολείται με τη συγκεκριμένη ταινία, οπότε θα τη δείτε σε πρεμιέρα. Μένετε εδώ μαζί μας. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα τώρα με Taylor Swift, The Fate of Ophelia στο Zoo.

0: Εδώ είμαστε με Νταμιάνο Ντέιβιτ στα 10 λεπτά μετά τις 6 και πάμε λίγο δρόμους. Έχουμε, τι έχουμε?
1: Όχι, έχουμε τις Κατερίνες στο...
2: Α, οκ, μισό λεπτάκι.
0: Βεβαίως.
2: Νόμιζα ότι θα κάναμε
1: θα σας
2: αναφορά.
1: Πω εγώ για το ότι μπορείτε να μας βρείτε στα social, Facebook, ναι, Instagram και TikTok. Έχουμε και το Viber 6931908908. Περιμένουμε εκεί τα μηνύματά σας.
0: Τέλεια.
2: Και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε διορατικοί και συχνά βοηθάτε τους άλλους να καταλάβουν τον εαυτό τους. Μην ξεχάσετε να πείτε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, δηλαδή στον Αλφαίο, στον Καρπό, στο Συνέσιο και στη Συνεσία. Mm. Και πάμε τώρα στις άχρηστες πληροφορίες που σας έχω βρει. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς γιατί χασμουριόμαστε. Ναι. Δεν υπάρχει καμία οριστική απάντηση.
0: Ο εγκέφαλος δεν λένε ότι οξυγονώνεται.
1: Είναι κάτι τέτοιο, εγώ ήξερα.
2: Ναι, λέει ρύθμιση θερμοκρασίας εγκεφάλου, κοινωνική συμπεριφορά, οξυγόνωση. Ακριβώς όμως δεν έχουμε.
0: Όταν μιλάτε για χασμουριτό, δεν σας πιάνει.
1: Και όταν βλέπεις τον άλλο να χασμουριέται επίσης.
0: Ναι, κατευθείαν χασμουρήθηκα.
2: Μάλιστα. Επίσης, δεν ξέρουμε, δεν έχει βρεθεί βασικά, όχι περιμένετε, κανείς δεν έχει καταλάβει πλήρως γιατί κάποιοι άνθρωποι θυμούνται τα όνειρά τους έντονα ενώ κάποιοι άλλοι δεν τα θυμούνται. Mm. Ναι, καμιά φορά δεν ξυπνάτε και θυμάστε το όνειρό σας.
0: Ναι, γιατί εγώ... μάλλον το είδες τελευταία στιγμή. Ναι.
2: Τι τελευταία στιγμή, εγώ μπορεί να το θυμάμαι εκείνη την ώρα και μετά να το ξεχάσω. Μπορεί να το θυμάμαι, δηλαδή να θέλω να πάω να το πω και μόλις πάω να το πω να το ξεχάσει.
1: Άρα δεν το θυμάσαι.
2: Μάλιστα. Και επίσης κανείς δεν ξέρει γιατί οι γάτες γουργουρίζουν. Ναι, συνήθως το κάνουν, λέει, όταν είναι χαρούμενες, αλλά γουργουρίζουν και όταν φοβούνται ή πονάνε.
1: Και τα θέλουν να χεστούν.
0: Λοιπόν, τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε τώρα, παιδιά. Where is my husband?

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Golden. Πάμε λίγο να δούμε τώρα τους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Τι γίνεται με την κίνηση?
1: Είμαστε αρκετά καλά. Σχεδόν τέλεια θα έλεγα.
0: Μπράβο, ρε.
1: Δεν ξέρω γιατί έτσι σήμερα τετιάτικο.
0: Ζέστη, παιδιά, κάτσαν όλοι με τα air conditioning στο σπίτι. Ξεκίνησε.
2: Αχ, όχι, από τώρα δεν θέλω. Τέλος πάντων, στη viral είδηση της ημέρας, ένας κανόνας σε κρουαζιερόπλοιο εξοργίζει τους επιβάτες.
0: Τι κανόνας?
2: Ποιος είναι αυτός ο κανόνας? Παιδιά, τους δίνουν πρόστιμο 60 ευρώ σε επιβάτες που παίρνουν φαγητό από το μπουφέ ή τα εστιατόρια και το μεταφέρουν στις καμπίνες τους. Δεν επιτρέπεται. Ο λόγος που δίνεται είναι η υγιεινή και η καθαριότητα στο πλοίο, ώστε να αποφεύγονται ζητήματα μόλυνσης ή ακαταστασίας στους χώρους.
0: Ναι, ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Και έχει και πολλά χαλιά εκεί πέρα. Φαντάζεσαι τώρα να πέφτει το γιουβαρλάκι κάτω, ρε φίλε. Ποιος το
2: καθαρίζει?
0: Η μοκέτα εκεί.
2: Και λέει η εταιρεία υποστηρίζει ότι μόνο το προσωπικό room service επιτρέπεται να μεταφέρει φαγητό στις καμπίνες. Καλύτερα, ρε παιδιά. Και αυτό έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις. Οι επιβάτες θεωρούν ότι είναι υπερβολικό και περιορίζει την άνεση στις κρουαζιέρες.
0: Εμείς σε μια σχολική εκδρομή που είχαμε πάει και είχαμε μείνει, πιτσιρίκια, μια μητέρα ενός μαθητή είχε πάρει από το πρωινό με στην τσάντα όλα τα πάντα. Σαλάμια, κασέρια, ντομάτες, αγκούρια, αυγά. Τα πάντα, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά ήταν καλοκαίρι. Τα
2: βάλε. Βρώμησαν.
0: Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε. Και μετά τα πετάξαν. Δηλαδή, εντάξει.
2: Ιού, εντάξει, είπαμε.
0: Αχ, τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Μαντώνα και Σαπρίνα Κάρπεντερ, Βασίλη.
1: Bring your love.

0: Τι δεν ξέρουμε.
1: Δεν ξέρουμε αν μπορούν να αναπαραχθούν εξωγήινοι με ανθρώπου.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Να ξυλέει ένα από την παρέα. Εσύ αυτή κοντή δεν είναι και λέει άλλη. Ναι, αλλά για του κοντού ξέρει. Κάπου εκεί πληρώσα και έφυγα, θέλω να σα πω. Δεν έχω σπίτι εγώ.
2: Σπουδαίο.
0: Λοιπόν, έχουμε παιχνίδι.
1: Ναι, ήρθε η ώρα να του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο για Οντεόν. Θέλουμε τον τίτλο του τραγουδιού από εσά και να το αρπάξετε.
0: Τηλεφωνείτε από τώρα λοιπόν, 2310-232-908. Ποιο τραγούδι είναι αυτό?

0: 2-3-10-2-32-9-0-8. Τηλεφωνήστε παρακαλώ και πείτε μας ποιο τραγούδι είναι αυτό που ακούσαμε. Διπλά εισιτήρια για Οντεόν. Να δείτε όποια ταινία θέλετε εσείς από εμάς με πολύ πολύ αγάπη. Γεια σας. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο σας παρακαλώ.
1: Ναι, το χαμηλώσα.
0: Βεβαίως, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε, το όνομά σας?
1: Γιάννης λέγομαι.
0: Γιάννη, πώς είσαι, είσαι καλά, από πού μας τηλεφωνείς?
1: Από Πηλαία.
0: Α, γείτονα, αγαπημένη Πηλαία, ανοιχτοσιά, ωραία μέρη, πολύ πολύ. Από τα πιο ωραία μέρη της πόλης. Γιάννη, ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
1: Είναι το Tonight's the Make the Weekend.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: The Weekend.
2: Tonight's
1: the Weekend.
0: Διπλά εισιτήρια γίναν δικά σου, φίλε μου, για να δεις σε όποια ταινία θέλεις εσύ στα Οντεόν.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Άρδη.
0: Που ακούς ζου 90,8. Μένει στο ακουστικό, φίλε μου, για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου και εμείς πάμε σε ένα σύντομο break.
4: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Όταν κάνουμε λάθος φυσικά και ζητάμε συγγνώμη. Δεν το συζητάω αυτό. Τι, εσύ πιστεύεις κάτι άλλο?
3: Όχι, εμένα ο δικός μου ζητάει. Αμαλία όμως δεν μπορώ να πω. Μπορεί να έχει κάτι στο μυαλό της.
5: Στο μυαλό της δεν ξέρω τι είχε η Ευαγγελία.
6: Ένα νερό κρύο νερό.
5: Αυτό είχε. Έκανε αίσθηση εχθές, νομίζω προχθές, που κυκλοφόρησε η Ευαγγελία. Το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Δίνει μπούτι πολύ βέβαια στο...
3: Αλίμονο.
5: Ναι. Είναι πολύ περιποιημένο το κορίτσι. Μας αρέσει και με το ροζ το μαλλιό της αυτό. Το φλούο το ροζ, υπέροχη. Αλλά τώρα με τι σκέψη πήγε για το διασκέπαση το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Ο Θεός και
3: ό,τι μπορεί, καρύβε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
4: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραυαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Πόσο κάνει 50 επί 200?
10: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
13: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
16: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
17: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
18: Ποιο?
19: Το Aquila's Meal.
18: Τι είναι?
19: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και...
7: πατάτες.
18: Okay.
19: Ακύλας μιλ.
7: Το θέλεις. Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
20: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία

0: στροφή μέτρηση.
1: Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
0: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
0: Μόνο στον Zoo 90,8.

0: Την Taylor Swift παίζει πολύ ωραίος διαγωνισμός.
1: Παιδιά, θέλω ένα χειροκρότημα τώρα, γιατί η θερινή κινηματογραφική σεζόν ξεκινά και επίσημα.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Το Σινέ Αύρα στην Πλάζα Ρετσούς, παιδιά, ανοίγει τις πόρτες του, κάνοντας αρχή με μια πολύ αναμενόμενη πρεμιέρα. Η ταινία μυστηρίου και τρόμου Backrooms, που βασίζεται στον παγκόσμιο ψηφιακό φαινόμενο, έρχεται στη μεγάλη οθόνη του αγαπημένου θερινού κινηματογράφου. Και αν δεν θέλετε να χάσετε την ευκαιρία να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της 5ης 28 Πέμπτου στις 11 το βράδυ, στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931908908 γράφοντας πρεμιέρα, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή και καλή σας επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία. Ψήνω να πάτε το πολύ αυτή την ταινία, θα είναι και θερινό.
1: Ό,τι καλύτερο το βράδυ με μπυράκι, popcorn. Τι καλύτερο.
0: Μην έρθετε να πάω να χαλαρώσω λίγο. Έτσι θα πάω μόνο μου. Λοιπόν, πολύ ωραία, παιδιά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Δώστε άλλη μια το Viber.
1: 6931908908. Πρεμιέρα και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας.
0: Έτσι, να πάω να δείτε αυτή την ταινία που κάνει χαμό. Την πρεμιέρα στο θερινό. Πάρα πολύ ωραία θα περάσετε. Λοιπόν, πάμε σε Benson Boone. Έρχεται και αυτός λίγο πριν το τέλος. Εδώ στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν. Τα μαζεύουμε, φεύγουμε. Πες το όνειρο που είδες στον κόσμο.
1: Είδα, παιδιά, ότι ήμουνα σε ένα κρουαζιερόπλοιο.
0: Ναι.
1: Εγώ με τις φίλες μου, τον Αλεξάνδρου και τη Ρία Ελενίδου.
0: Αυτά είναι τα όνειρα που βλέπει η Κατερίνα.
2: Και τι έκανε η Ρία Ελενίδου?
1: Ήτανε πάρα πολύ καλή και φιλική. Ήμασταν όλοι μια παρέα.
0: Σας
1: βασικά.
0: Σας μίλησε δηλαδή?
1: Ναι, ήμασταν όλοι σαν μια παρέα.
0: Α,
1: και επίσης η Ρία Ελενίδου είχε βγάλει Ελληνίδου, μια
2: Ελληνίδου, Ελληνίδου, λες και είναι τρίγωνο, ρε φίλε.
1: Συγγνώμη. Είχε βγάλει μια σειρά μαγιό και μας τη διαφήμιζε και έλεγα, αχ, αυτά τα είχα δει και στο Instagram. Πάρα πολύ ωραία, Ρία μου.
2: Βγάζει και καινούργιο τραγούδι τώρα, το Σαφάρι.
1: Ωραία. Σαφάρι.
2: Σαφάρι, σαφάρι.
0: Μήπως πάτε για σαφάρι?
1: Λες, το επόμενο όνειρό μου θα πηγαίνουμε για σαφάρι.
2: Προσοχή όμως στα κρουαζιερόπλαια, όχι το φαγητό από εδώ και από εκεί, φάτε κανένα πρόστιμο.
1: Αχ, ναι, σωστά.
0: Ναι, ναι, ναι. Μην βρωμήσει ο τόπος πέρα με τις μοκέτες. Λοιπόν, παιδιά, τελειώσαμε. Παρέα μας είχαμε και την Nova φυσικά, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Αύριο πάλι εδώ θα είμαστε ακριβώς στις 4, ενώ τώρα έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης και φυσικά κλείνει το βράδυ η Ρία Ελληνίδου, όχι συγγνώμη, η Έλενα η Ρόκα. Το πρωί δεν ξεχνάμε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning, guys. Το καλύτερο πρωινό της πόλης, το καλύτερο πρωινό ξύπνημα έρχεται με αυτά τα τρελά παιδιά, Νάνση και Σκατζόχυρο.
2: Τι θα μας βάζεις να ακούσουμε?
0: Παιδιά, δεν ξέρω, σήμερα ήθελα κάτι άλλο. Τι ζητήσαμε στην αρχή?
2: Ζωηδάκι.
0: Πέγγιζίνα.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά του, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
7: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
8: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Caroten Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες.

0: αμφιβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
1: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
2: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
6: Lucky.
5: Τάκι.
6: Lucky 13.
5: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
7: Ρε, θες γιατρό.
8: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
9: Κύριε Lucky, έτοιμα.
5: Τάκης.
9: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
10: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
9: Και σε λένε Τάκη.
11: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
12: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
11: έως 200 ευρώ μετρητά.
12: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
13: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
14: Τι ζέστα είναι αυτή σήμερα, ρε παιδιά, έχω σκάσει μιλάμε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα, Τρίτη 26 Μαΐου, Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Εφιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σήμερα σας φέρνω δώρο για να πάτε θερινό σινεμά. Επίσης θα πούμε τους μεγάλους νικητές από τα American Music Awards 2026 και 8.30 ώρα έχουμε το Track of the Day. Τώρα όμως, τι λέτε, πάμε να ακούσουμε τις 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση στο hit list. Ξεκινάμε με νούμερο 10, Gone Gone Gone. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε.
13: Zoo Radio, the hit list. Νούμερο 10.

Νούμερο 6 για αγαπημένο Magnetic εδώ στον hit list των Zoo 90,8. Κυκλοφόρησε 27 Φεβρουαρίου από το μουσικό τρίο Μπάουσα και είναι ουσιαστικά σκανδιναβική house με disco funk. Λοιπόν, να σας πω τώρα ότι τα πιο intense 3 cents parties έρχονται στα πιο hot bars, γιατί έφτασε επιτέλους η 3 cents Paloma season. Αυτή την εβδομάδα δίνουμε ραντεβού 28 Μαΐου στο Αφέσου με τον Εύρης Διαμαντόπουλος, 30 Μαΐου στο Θερμαϊκός με τον Mountain και στο Elephant στη Χαλκιδική με τον Le Croc. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση. Η πιο intense Paloma εμπειρία, όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. Τα λέμε εκεί, Paloma Believers, απολαύστε υπεύθυνα. Λοιπόν, να σας δώσω για τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Zoo στο 6931-908-908 και φυσικά μας βρίσκετε στα social media. Φύγαμε τώρα για νούμερο 5, όπου θα ακούσουμε Κατσάι και Γκαμπριέλα.

0: αγαπημένο Life is Simple, Move Your Body στο νούμερο 2 του Hit List εδώ στον Zoo 90,8 και ακούστε τι σας φέρνω τώρα, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Η θερινή κινηματογραφική σεζόν λοιπόν ξεκινά και επίσημα. Το Σινέ Αβρά στην Πλάζα Ρετσούς ανοίγει τις πόρτες του κάνοντας αρχή με μια πολύ αναμενόμενη πρεμιέρα. Η ταινία μυστηρίου και τρόμου Backrooms που βασίζεται στο παγκόσμιο ψηφιακό φαινόμενο έρχεται στη μεγάλη οθόνη του αγαπημένου θερινού κινηματογράφου. Οπότε αν δεν θέλετε να χάσετε την ευκαιρία να κερδίσετε τρεις διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της 5ης 28 Μαΐου στις 11 το βράδυ, στείλτε τώρα στο Viber του Zoo μήνυμα γράφοντας πρεμιέρα και ένα ονοματεπώνυμο και στέλνοντας το μήνυμά σας στο 6931-908-908. Μέχρι το τέλος της εκπομπής θα βγάλουμε τρεις νικητές. Λοιπόν, τώρα πάμε να ακούσουμε το νούμερο 1, Ζέινα και Ζανάντο, το οποίο συνδυάζει μεσογειακές επιρροές με έναν σύγχρονο ήχο R&B και pop.
1: Νούμερο 1.
2: Hi, I'm Zaina and you're listening.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Είναι ο Σκατζόχυρος για να ξεκινήσει με την πρώτη λέξη που είναι η.
3: Ξημέρωμα.
2: Με τη λέξη. Προσωποποιημένος.
4: Τι όμορφο και ρομαντικό είναι το ξημέρωμα το πρωί. Είμαι τόσο τόσο προσωποποιημένος που κάθομαι και απολαμβάνω το ξημέρωμα.
2: Κολλάει τώρα αυτή η έκφραση εδώ. Έκανες ιστορία τώρα εσύ ή πέταξες δύο λέξεις έτσι για να...
4: Προσωποποιημένος είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ προσωποποιημένος.
2: Εσύ είσαι πολύ προσωποποιημένος. Για μας δεν ξέρω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
8: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
9: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
7: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papuchia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papuchia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papuchia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papuchia ξέρει.
11: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην Εμπορικής Τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
16: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
15: Μασούτη. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν.

Έτσι ακριβώς. Αν θέλετε επιτυχίες, τις παίζουμε εμείς. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Zoo 90,8. Καλησπέρα στον Ηλία, καλησπέρα στον Απόστολο, στον Αναστάση, τον Θανάση, τη Δήμητρα. Χαμός και σήμερα. Λοιπόν, έχουμε λίγη κίνηση στον εσωτερικό περιφερειακό. Πιο ανατολικά έχουμε Λαμπράκη και Διαγόρα. Στο κέντρο εκεί, στην Εγνατία, στην Καμάρα και στην Εθνική Αντιστάσεως στον Φίνικα. Σήμερα εντωμεταξύ είχαμε ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Αύριο στα μέσα της εβδομάδας θα έχουμε καθαρό ουρανό και θερμοκρασίες μέχρι 30 βαθμούς. Teddy Swims έρχεται τώρα με το The Door. Εδώ στον Zoo.

0: υπέροχη Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Αυτό ήταν το Man Child εδώ στον Ζου 90,8 και επιτέλους έφτασε η 3 Cents Paloma Season. Ο Μάιος είναι αφιερωμένος στην One and True Paloma με 3 Cents Pink Grapefruit Soda, οπότε μην χάσεις τα 3 Cents Intense Party στα πιο hot bars. 28 Μαΐου στο Αφέ Σου με τον Εύρης Διαμαντόπουλος, 30 Μαΐου στο Θερμαϊκό με το Mountain και στο Elephant στη Χαλκιδική με τον Lecroc. Ζωερές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση. Η πιο intense Paloma εμπειρία, όπως μόνο η 3 Cents Paloma ξέρει. Τα λέμε εκεί, απολαύστε υπεύθυνα. Λοιπόν, χθες είχαμε τα American Music Awards. Οι BTS έλαβαν 3 βραβεία. Αναδείχθηκαν οι καλλιτέχνες της χρονιάς. Το Single Swim βραβεύτηκε ως το τραγούδι του καλοκαιριού. Ενώ τέλος πήραν το βραβείο Best K-Pop Male Artist. Και τέλος, το Golden από την ταινία K-Pop Demon Hunters αναδείχθηκε το τραγούδι της χρονιάς. Καλύτερο pop τραγούδι και καλύτερη φωνητική ερμηνεία. Φύγαμε σε break και επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο εδώ στον Zoo 90,8.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Just μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Just ή την Just.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Just.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Γερμανός ολέ ολέ.
9: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
8: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
9: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
8: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
10: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
11: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
12: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
12: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: πατώ.
1: Ποιο?
0: Το Aquila's Meal.
1: Τι είναι?
0: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
0: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
4: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Martin Garrix, Ed Sheeran, Rip.

0: και τώρα στον Ζου 90,8 ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Πολύ σωστά, επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε, Ζου 90,8. We play the hits. Πέτρος Εφιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Ζου Φαν. Λοιπόν, σε λίγο θα σας πω ποια αγαπημένη τραγουδίστρια βγάζει νέο τραγούδι αυτή την Παρασκευή και 8.30 ώρα έχουμε το Track of the Day. Επίσης, μην ξεχνάτε, δίνουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της ταινίας Backroom στο Σινέα Αύρα για αυτή την Πέμπτη στις 11 το βράδυ. Αν θέλετε, στέλνετε πρεμιέρα και όνομα τεπώνυμο στο 6931-908-908. Φύγαμε τώρα για 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και ξεκινάμε άκρος καλοκαιρινά με Jamaican Bam Bam.

Πίσω στο 2007 ταξιδέψαμε. Αυτή ήταν η Ριάννα με το Don't Stop the Music εδώ στον Zoo 90,8. Και έχω να σας πω πως έφτασε επιτέλους η 3 Cents Paloma Season. Τα πιο intense 3 Cents parties έρχονται στα πιο hot bars. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν δίνουμε ραντεβού 28 Μαΐου στο Αφέσου με τον Εύρης Διαμαντόπουλος, 30 Μαΐου στο Θερμαϊκός με τον Mountain και στο Elephant στη Χαλκιδική με τον Lecroc. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση. Η πιο intense Paloma εμπειρία όπως μόνο η 3 Cents Paloma ξέρει. Τα λέμε εκεί, Paloma Believers, απολαύστε υπεύθυνα. Λοιπόν, έχω να σας πω πως αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου επιτέλους περιμένουμε το πρώτο δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ της Ariana Grande που ονομάζεται Petal. Θα ακούσουμε το lead single με τίτλο Hate That I Made You Love Me. Οπότε stay tuned γιατί ξέρετε, θα τα ακούσετε εδώ, στον Zoo.

0: Η βασίλισσα της Eurovision Lorraine. Αυτό ήταν το Tattoo εδώ στον Zoo 90,8. Και σας έχω ετοιμάσει ένα πολύ θετικό τραγούδι στο Track of the Day. Ο Calvin Harris και η Jazzy μας χαρίζουν το ζεστό και οικείο Satisfy. Το κομμάτι μουσικά είναι μια εξέλιξη του ήχου της Piano House που έχει αναδείξει ο Calvin Harris τα τελευταία χρόνια. Ενώ τέλος να πούμε πως η Jazzy προσφέρει μια μελωδική, αβίαστη φωνητική ερμηνεία που ταιριάζει απόλυτα στη μουσική του Calvin Harris και το αποτέλεσμα είναι άκρος satisfying.
1: Track of the Day. Track

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όταν κάνουμε λάθος, φυσικά και ζητάμε συγγνώμη. Δεν το συζητάω αυτό. Τι, εσύ πιστεύεις κάτι άλλο?
3: Όχι, εμένα ο δικός μου ζητάει. Yeah. Αμαλία όμως, yeah, δεν μπορώ να πω. Μπορεί να έχει κάτι στο μυαλό της.
2: Στο μυαλό της δεν ξέρω τι είχε η Ευαγγελία.

0: Εχθές, νομίζω προχθές, που κυκλοφόρησε η Ευαγγελία. Το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Δίνει μπούτι πολύ, βέβαια, στο.
1: Αλίμονο.
0: Ναι. Είναι πολύ περιποιημένο το κορίτσι. Μας αρέσει και με το ροζ το μαλλιό της αυτό. Το φλούο το ροζ, υπέροχη. Αλλά τώρα, με τι σκέψη πει για το διασκέπαση το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό, ο Θεός και
1: ψυχή. Ό,τι μπορεί, καρύβε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Εδώ είμαστε, Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα στο Χριστόφορο, καλησπέρα και στο Γιάννη. Λοιπόν, κάθε πρωί δεν ξεχνάτε, ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης και δύο φορές, 8 και 20 και 10 και 20, παίζετε Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Taylor Swift σας φέρνω τώρα με αγαπημένο Fate of Ophelia.

0: Απλά το αγαπώ. Αυτό ήταν ο Alex Warren με το Fever Dream εδώ στον Zoo 90,8. Και πριν σας αποχαιρετήσω, να σας υπενθυμίσω ότι τα πιο intense 3 cents parties έρχονται στα πιο hot bars, καθώς έφτασε η 3 cents Paloma season. Αυτή την εβδομάδα δίνουμε ραντεβού 28 Μαΐου στο Αφέσου με τον Εύρης Διαμαντόπουλος, 30 Μαΐου στο Θερμαϊκός με τον Mountain και στο Elephant στη Χαλκιδική με τον Lecroc. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση. Η πιο intense Paloma εμπειρία όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. Τα λέμε εκεί, Paloma Believers, απολαύστε υπεύθυνα. Λοιπόν, να πούμε συγχαρητήρια στον Απόστολο, τη Μαρία και τον Θανάση που κέρδισαν τις διπλές προσκλήσεις για το σίνεμα. Και κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Έλενα Ρόκα έρχεται στην παρέα σας με τα Zoo Nights μέχρι και τις 12. Και εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 7 εδώ στο Zoo Fan. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σας αφήνω με Zoo Around the World, τα τρία κορυφαία στο Ηνωμένο Βασίλειο και αμέσως μετά Harry Styles και Aperture. Καλό βράδυ, τα λέμε και πάλι αύριο. Zoo.
1: Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 3. Νούμερο 2. On a night of early fall, when the frost climbed up the wall.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68.

0: και ακόμη ένα στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες for all, προσφορές for all, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση for all. For all convenience stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε, η μέρα είναι Τρίτη, 26 Μαΐου. Η ώρα είναι 9 ακριβώς και για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα. Ζου Nights και Έλενα Ρόκα λοιπόν στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Και ξεκινάμε κατευθείαν με 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτη, Upside Down, και παίζει στον Ζου.

ξεκινήσει πάρα πολύ σοβαρά με throwback και από τα πολύ ωραία και δυνατά της Σακύρα. Whenever, wherever, εδώ στο Νοζο 90,8, εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Στα 16 λεπτά μετά τις 9, Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Και να στείλουμε τα φιλιά μας στο φίλο μου τον Νικόλα που είναι ακόμα στη δουλειά εκεί και κάνει καφέδες μέχρι τέτοια ώρα. Γιατί πλέον έχει μεγαλώσει η μέρα και ο κόσμος πίνει καφέ μέχρι τις 9.30, 10. Και εγώ είμαι μέσα σε αυτούς φυσικά. Σήμερα 26 Μαΐου, Ιουνίου θα έλεγα, γιορτάζει ο Συνέσιος και η Συνεσία και φυσικά στέλνουμε τις ευχές μας σε όποιον σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Σε λίγο Rain Dance, πολύ αγαπημένο, τώρα Kato, Turn the Lights Off, παίζει στον Zoo.

είχε. Γιατί εγώ σε κάποια φάση το μεσημέρι λέω αποκλείεται να το ζούμε αυτό 26 Μαΐου. Λέει είναι ιστορικές θερμοκρασίες για την εποχή αυτές που ζούμε μέχρι στιγμής. Από το 2012 έχει να ανέβει τόσο πολύ θερμοκρασία. Με αποκορύφωμα βλέπω εδώ την Πέμπτη που θα φτάσει έως και τους 32 βαθμούς Κελσίου 28 Μαΐου πριν μπει καν ο Ιούνιος. Αύριο Τετάρτη έως τους 30, 18 με 30 βαθμούς σχεδόν ηλιοφάνεια, κυρίως ηλιοφάνεια ας πούμε. Και εντάξει, τουλάχιστον το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος που έρχεται θα είναι αντάξιο των προσδοκιών μας, πιστεύω, και δεν θα είναι εκτός βέβαια αν αλλάξει κάτι και έρθει κανένας κατακλυσμός και δεν πάμε πάλι πουθενά και καταλαβαίνετε. Αλλά δεν το μελετάμε αυτό, εννοείται. BTS έρχονται και πολύ ωραίο swim. Παίζει δυνατά στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Είναι ο Σκατζόχυρος για να ξεκινήσει με την πρώτη λέξη που είναι η.
2: Σημέρωμα.
1: Με τη λέξη. Προσωποποιημένος.
3: Τι όμορφο και ρομαντικό είναι το ξημέρωμα το πρωί. Είμαι τόσο απρόσωπο. Πώς την είπες?
2: Προσωποποιημένος.
3: Είμαι τόσο προσωποποιημένος. Που κάθομαι και απολαμβάνω το ξημέρωμα.
1: Κολλάει τώρα αυτή η έκφραση εδώ. Έκανες ιστορία τώρα εσύ ή πέταξες δύο λέξεις έτσι για να.
3: Προσωποποιημένος. Είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ προσωποποιημένος.
1: Εσύ είσαι πολύ προσωποποιημένος. Για μας δεν ξέρω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Πόσο κάνει 50 επί 200?
2: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
0: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε. Αυτός είναι ο Zoo 90,8, λίγο μετά τις 9.30. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Σε λίγο θα ακούσουμε Love Me Not, Chanel, This Is What You Came For. Τώρα όμως, I Adore You, παίζει δυνατά στον Zoo.

αγαπημένη Billie Eilish και Beats of a Feather εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας και τι έρχεται και φέτος 5 και 6 Ιουνίου στην πόλη μας και το περιμένουμε πώς και πώς. Το Rizzes Fest 2026 στο θέατρο Γης. Και ποια θα μας περιμένει να μας καλωσορίσει στο φετινό Rizzes Fest με το δικό της μοναδικό τρόπο. Η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα φυσικά είναι και χορηγός του φεστιβάλ. Με το δικό της booth με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό και παγωμένη μπύρα, η Αλφα θα είναι εκεί για ένα σούπερ γιορτινό διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, καλοκαιρινά vibes και διαγωνισμό για να κερδίσεις το συλλεκτικό μαντήλι της Αλφα ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα. Και όποιος θέλει να πάει εκεί δωρεάν, μπαίνει.

0: με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζω 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζω 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
2: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
2: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Martin Garrix, Ed Sheeran, Rip.

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Ζου 90,8 εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Η ώρα είναι 10 παρά 1 και ξεκινάει το δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Μια ζεστή Τρίτη, βασικά η πιο ζεστή Τρίτη μέχρι στιγμής για το 2026 θα πω. Η ώρα είναι 10, όπως είπαμε, και μέχρι τις 12 θα είμαστε παρέα, Έλενα και Ζουνέτς μαζί σας. Και συνεχίζουμε με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Η Ζαϊνά έρχεται και Ζανανδό παίζει στον Ζου.
2: Hi, I'm Zena and you're listening.

ακούσεις για να κυλάει έτσι δυναμικά το βράδυ της Τρίτης αυτό. 10 και 4 είναι η ώρα και μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12. Ζου 90,8, εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και βρείτε μας στα social φυσικά. Instagram παπάκι Ζου Radio και TikTok παπάκι Ζου Radio 908. Περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber να μου πείτε τι κάνετε, πώς είστε. 6931-908-908. Και αν δεν το ξέρετε, σας το λέω τώρα, ότι πλέον έχετε δύο φορές τη δυνατότητα να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Bomb κάθε πρωί στις 8 και 20 και στις 10 και 20 στο πρωινό μας show Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning. Έρχεται ο Ed Sheeran τώρα με πολύ ωραίο και αγαπημένο Azizam και παίζει δυνατά στον Zoo.

0: αφεντικός!
1: Είναι αφεντικός!
0: Διασκεδαστικός!
1: Ο Ζου
0: είναι
1: άχαστος!
2: Ζου! Yeah! 90,8! I need you every

θα το πω και σε φανογραφική. Από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Bad Bunny είναι το Nueva Yol και μας αρέσει πάρα πολύ και εδώ και το ακούμε στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα και που λέτε έγινε πρόσφατα μια μελέτη σε περισσότερους από 23.000 νέους που γεννήθηκαν μετά το 1997. Και σχετικά λοιπόν με τους Gen Z και την εργασία, η φάση είναι ότι δεν ψάχνουμε μόνο έναν καλό μισθό, αλλά και λίγο νόημα στη δουλειά γενικά που κάνουμε. Να υπάρχει μια αναβάθμιση, κάτι ρε παιδί μου. Μόνο λέει το 6% έχει στόχο να γίνει το big boss, ας πούμε. Πολλοί προτιμούν δουλειές με ευελιξία, όχι 100% remote, αλλά και λίγο hybrid ή λίγο γραφείο γενικά. Να υπάρχει μια εξεπαφή σε επικοινωνία, μια κοινωνική σύνδεση, κάτι. Και τέλος, η Gen Z αλλάζει δουλειά κατά μέσο όρο περίπου κάθε ένα χρόνο, όχι επειδή βαριέται, αλλά επειδή αυτό που είπαμε, θέλει να υπάρχει μια εξέλιξη. Πάμε σε πάρα πολύ αγαπημένο throwback, Lady Gaga, Beyoncé. Telephone, παίζει στον Zoo.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Όταν κάνουμε λάθος φυσικά και ζητάμε συγγνώμη. Δεν το συζητάω αυτό. Τι, εσύ πιστεύεις κάτι άλλο?
2: Όχι, εμένα ο δικός μου ζητάει. Η αμαλία όμως δεν μπορώ να πω. Μπορεί να έχει κάτι στο μυαλό της.
1: Στο μυαλό της δεν ξέρω τι είχε η Ευαγγελία.
3: Ένα νερό κρύο νερό.
1: Αυτό είχε. Έκανε αίσθηση εχθές, νομίζω προχθές, που κυκλοφόρησε η Ευαγγελία. Το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Δίνει μπούτι πολύ βέβαια στο...
2: Αλίμονο.
1: Ναι. Είναι πολύ περιποιημένο το κορίτσι. Μας αρέσει και με το ροζ το μαλλιό της αυτό. Το φλούο το ροζ, υπέροχη. Αλλά τώρα με τι σκέψη πήγε και το διασκέπασε το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Ο Θεός και
2: ό,τι μπορεί, καρύβε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: αντίστροφη μέτρηση. Είμαι ο Πέτρος Οφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον
1: Zoo 90,8.
3: We play the hits, we play the hits. Zoo Radio, Zoo Radio.
1: Zoo Radio, we play the hits. Εδώ είμαστε παρέα λίγο μετά τις 10.30, στα μισά μας ακριβώς. Zoo Nights μέχρι και τις 12, λοιπόν. Εγώ είμαι η Έλενα και σε λίγο I Run the First Time και πάρα πολύ ωραίο Jamaican Bam Bam έρχονται. Τώρα The Second Voice. Και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Δεν μπορώ. Let me be.

πολύ ωραίο stay εδώ στον 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12 και ίσως το έχουμε ξαναπεί, αλλά έχετε ακούσει πως λένε ότι με τις μεγαλύτερες, καλύτερες μπύρες τις πίνουμε στα πανηγύρια. Ακούστε και αυτό. Στο φετινό Rizzes Fest, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, Παρασκευή και Σάββατο 5 και 6 Ιουνίου στο Θέατρο Γης. Χορηγός είναι η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα. Η Αλφα θα μας περιμένει και φέτος στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα και να περάσουμε σούπερ με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο το μοναδικό μαντίλι της ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα. Και είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτή την διήμερη γιορτή γεμάτη μουσική. Για όσους θέλουν να μπουν στο μεγάλο πανηγύρι αυτό δωρεάν, μοιράζει και διπλές προσκλήσεις, οπότε διεκδικήστε τις στα social media της μπύρας Αλφα. Εμείς τώρα θα ακούσουμε Bruno Mars, Risk It All, και παίζει δυνατά στον Ζου.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Ακόμη ένα στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες for all, προσφορές for all, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση for all. For all convenience stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
2: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
3: Zoo Radio 3, 2, 1. Top 5.

0: Νούμερο 1. Zoo Radio. 3. Top 5. Yeah. We play the hits. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε, Zoo Radio, παίζουμε τις επιτυχίες και είναι η ώρα 11, το τρίτο μας 60 λεπτό για σήμερα ξεκινάει. Τρίτη βράδυ, 26 του Μάη και Zoo Nights με την Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12 και έρχονται τώρα ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτος είναι ο Σόμπερ και 12 to 12, παίζει στον Zoo.

ναι, εντάξει, αυτά είναι τα αγαπημένα μου. Τι να κάνω, φανταστικό throwback από Justin Timberlake, sexy back εδώ στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε παρέα και παίζουμε τις επιτυχίες μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και περιμένω μηνύματα στο Viber να μου πείτε τι κάνετε, πώς σας βρίσκω αυτό το βράδυ Τρίτης. 6931-908-908 και φυσικά social έχουμε του σταθμού, Παπάκι Zoo Radio στο TikTok, στο Instagram και Παπάκι Zoo Radio 908 είμαστε στο TikTok. Και έχουμε και εφαρμογή για iOS και Android Zoo 90,8. Σε λίγο ακούμε Blessings τώρα, πάρα πολύ ωραίο. Gone, gone, gone. Και παίζει στον Zoo.

Zoo Radio, εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Αυτός ήταν ο Νταμιάνο Ντέιβιντ και Next Summer. Έλενα στο μικρόφωνο και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Και έτσι με τις πρώτες ζέστες, φαντάζομαι και σε εσάς έχουν αρχίσει και οι λιγούρες φυσικά. Βέβαια θα μου πείτε και στο κρύο το ίδιο, τις ίδιες λιγούρες είχαμε. Αλλά τώρα θέλουμε έτσι κάτι δροσερό και έκανα με την αδερφή μου, παιδιά, δεν καταλαβαίνετε, ένα γλυκό έτσι τύπου healthy. Cheesecake θα το πω και κυκλοφορεί full και στο TikTok, μπορεί να το έχετε δει. Για βάση είναι digested biscuit. Αυτά τα χωρίς ζάχαρη, θρηματισμένα λίγο, με λίγο κεφίρ με γεύση φρούτα του δάσους, 5-6 κουταλιές της σούπας, ανακάτε με αυτό σαν βάση και από πάνω φράουλες φρέσκες και κουβερτούρα λιωμένη. Πρώτα τη κουβερτούρα λιωμένη και μετά τις φράουλες. Δεν μπορείτε να αντιληφθείτε πόσο νόστιμο είναι. Πραγματικά, σας προκαλώ να το κάνετε, όχι τίποτα άλλο. Συνεχίζουμε με New Religion και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Είναι ο Σκατζόχυρος για να ξεκινήσει με την πρώτη λέξη που είναι η...
2: Σημέρωμα.
1: Με τη λέξη... Προσωποποιημένος.
3: Τι όμορφο και ρομαντικό είναι το ξημέρωμα το πρωί. Είμαι τόσο προσωποποιημένος που κάθομαι και απολαμβάνω το ξημέρωμα.
1: Κολλάει τώρα αυτή η έκφραση εδώ. Έκανες ιστορία τώρα εσύ ή πέταξες δύο λέξεις έτσι για να...
3: Προσωποποιημένος είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ προσωποποιημένος.
1: Εσύ είσαι πολύ προσωποποιημένος. Για μας δεν ξέρω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. We play the
2: εδώ είμαστε στον Ζου 90,8 στα 34 λεπτά μετά τις 11 και βαδίζουμε προς το τέλος σιγά σιγά της σημερινής ημέρας. Έλενα στο μικρόφωνο του Ζου και σε λίγο Αβάνα, Γκαμπριέλα και The Door έρχονται τώρα. Sorry, I'm here for someone else. Παίζει στον Ζου.

Και οι Pop Demon Hunters και Golden εδώ στον Ζω 90,8 και κάπως έτσι σιγά σιγά φτάσαμε και στο τέλος για σήμερα, 12 παρά 10. Έλενα στο μικρόφωνο και αύριο Τετάρτη έφτασε κιόλας μέσα της εβδομάδας. Εδώ ξεκινάει η μέρα στον Ζου στις 7 ακριβώς. Έρχεται ο Μπιλ Νάκης και η Boss Crew, Νάνση και Σκάτζ. Μέχρι και τις 11 θα τα πείτε τέλεια. Και εμείς ανανεώνουμε το βραδινό μας ραντεβού για αύριο το βράδυ. Στις 9 θα είμαι εδώ ακριβώς για να τα πούμε τέλεια μέχρι και τις 12. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τώρα, γιατί κάθε μέρα στην πιο ωραία ώρα της ημέρας είμαστε παρέα. Καληνύχτα με Μάτιν Σάνι. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια σας.

0: Zoo around the world.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.

0: Είμαστε οι Troublemakers.
1: Στον Ζου 90,8.
2: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
4: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
5: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Είναι ο Σκατζόχυρος για να ξεκινήσει με την πρώτη λέξη που είναι η.
3: Ξημέρωμα.
2: Με τη λέξη. Προσωποποιημένος.
4: Τι όμορφο και ρομαντικό είναι το ξημέρωμα το πρωί. Είμαι τόσο απρόσωπο. Πώς την είπες?
3: Προσωποποιημένος. Είμαι
4: τόσο προσωποποιημένος. Που κάθομαι και απολαμβάνω το ξημέρωμα.
2: Κολλάει τώρα αυτή η έκφραση εδώ. Έκανες ιστορία τώρα εσύ ή πέταξες δύο λέξεις έτσι για να.
4: Προσωποποιημένος. Είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ προσωποποιημένος.
2: Εσύ είσαι πολύ προσωποποιημένος. Για μας δεν ξέρω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Όταν κάνουμε λάθος, φυσικά και ζητάμε συγγνώμη. Δεν το συζητάω αυτό. Τι, εσύ πιστεύεις κάτι άλλο?
2: Όχι. Εμένα ο δικός μου ζητάει. Yeah. Αμαλία όμως, yeah, δεν μπορώ να πω. Μπορεί να έχει κάτι στο μυαλό της.
1: Στο μυαλό της δεν ξέρω τι είχε η Ευαγγελία.

0: Έκανε αίσθηση εχθές, νομίζω προχθές, που κυκλοφόρησε η Ευαγγελία. Το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Δίνει μπούτι πολύ βέβαια στο...
1: Αλίμονο.
0: Ναι. Είναι πολύ περιποιημένο το κορίτσι. Μας αρέσει και με το ροζ το μαλλιό της αυτό. Το φλούο το ροζ, υπέροχη. Αλλά τώρα με τι σκέψη πει για το διασκέπαση το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Ο Θεός και
1: ό,τι μπορεί, καρύβε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.

0: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Martin Garrix, Ed Sheeran, Rip.

Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό show της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Είναι ο Σκατζόχυρος για να ξεκινήσει με την πρώτη λέξη που είναι η.
3: Σημέρωμα.
2: Με τη λέξη. Προσωποποιημένος.
4: Τι όμορφο και ρομαντικό είναι το ξημέρωμα το πρωί. Είμαι τόσο προσωποποιημένος που κάθομαι και απολαμβάνω το ξημέρωμα.
2: Κολλάει τώρα αυτή η έκφραση εδώ. Έκανες ιστορία τώρα εσύ ή πέταξες δύο λέξεις έτσι για να...
4: Προσωποποιημένος είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ προσωποποιημένος.
2: Εσύ είσαι πολύ προσωποποιημένος. Για μας δεν ξέρω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.